κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Τον χώρο του συνεταιρισμού στις Μελάδες εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης ως το πιο πιθανό σημείο δημιουργίας κλειστής δομής προσωρινής διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφήξεων από Λιβύη προς Κρήτη. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης χθες με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος πληρεί, όπως είπε, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για κλειστή δομή προσωρινής παραμονής, όπου θα γίνεται διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων ανάλογα με το προφίλ τους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όσοι χαρακτηρίζονται ως παράτυποι μετανάστες θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές για να κινείται η διαδικασία απέλασης, ενώ όσοι διαθέτουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται σε ανοιχτές δομές για την διαδικασία ασύλου. Στο μεταξύ, εντείνονται οι αντιδράσεις.

αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, καθώς κάτοικοι και φορείς του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος Ηρακλείου αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, όπου θα καταθέσουν ψήφισμα ζητώντας την απόρριψη της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης της δομής στις Μαλάδες. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στο νομικό κόσμο του Ηρακλείου οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για το νέο δικαστικό μέγαρο, ότι δηλαδή απαιτούνται ακόμα περίπου 8 χρόνια με τη νέα πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνα Κοσμαδάκη να ανακοινώνει τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Μιλώντας στο Ραδιο Κρήτη, η κυρία Κοσμαδάκη τόνισε ότι εδώ και δεκαετίες το Ηράκλειο ακούει για εξαγγελίες χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου έχει κριθεί ακατάλληλο και απαιτούνται άμεσα παρεμβάσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν συνενεί σε καμία χρήση του οικοπαίδου όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο ως χώρου στάθμευσης. Την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης ζητάει η Περιφέρεια, καταθέτοντας πλήρη φάκελο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ζημιές που προκάλεσαν οι έντονες κλιματικές συνθήκες στην παραγωγή. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης των παραγωγών μέσω των διαθέσιμων μηχανισμών αποζημίωσης. Στα όρια των αντοχών του λειτουργεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην Κρήτη με γιατρούς και εργαζόμενους να περιγράφουν ασφυκτικές συνθήκες στα νοσοκομεία του νησιού εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Στα τμήματα επειγόντων περιστατικών καταγράφεται εκρηκτική αύξηση της προσέλευσης, που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα φτάνει ακόμα και το 150%, καθώς η αδυναμία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οδηγεί χιλιάδες πολίτες στα νοσοκομεία ακόμα και για περιστατικά χαμηλής βαρύτητας. Εργαζόμενοι σε Χανιά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο προειδοποιούν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς, με κλινικές να λειτουργούν εκτός ορίων ασφαλείας και το προσωπικό να εξαντλείται, και εκτιμούν ότι η πίεση θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του τουρισμού. Ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με επίκεντρο τα Βορίζια, ενώ αποκαλύπτεται ότι η δράση τους είχε καταγγελθεί στις αρχές ήδη από το 2022. Τότε 107 κάτοικοι από τους Δήμους Αμαρίου και Φεστού είχαν αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Εισαγγελέα, καταγγέλλοντας εκβιασμούς, απειλές και εκφοβισμούς. Μετά την έναρξη της προκατακτικής εξέτασης, αρκετοί από τους καταγγέλλοντες φέρονται να επαναχώρησαν υπό το βάρος φόβου και πιέσεων. Η υπόθεση ωστόσο άνοιξε ξανά πέρσι από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με περίπου 40 άτομα να παραμένουν στις αρχικές καταγγελίες. Αλλαγή φρουράς στο τεχνικό επιμελητήριο τμήματος Ανατολικής Κρήτης, με την Μαρία Λιδάκη να αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία της Δικού σας Επιτροπής και τον Γιώργο Ταβερναράκη τη θέση του Αντιπροέδρου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον απολογισμό της θητείας του απερχόμενου Προέδρου, ενώ η αλλαγή ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο της μετεκλογικής συνεργασίας των δύο παρατάξεων που είχαν συμπράξει μετά τις εκλογές, καθώς καμία πλευρά δεν είχε εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Δίπλη κοινοβουλευτική σύγκρουση πυροδοτούν στη Βουλή υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξυφητού σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Σήμερα στην Ολομέλεια συζητώνται τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Η πολιτική ένταση αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, καθώς θα τεθεί προς συζήτηση το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, σε ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από τις 3 Αυγούστου φέτος, οι παλιές μπλε ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τις νέου τύπου ταυτότητες θα χρειάζονται πλέον διαβατήριο για τα ταξίδια τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να καταγράφουν ήδη αυξημένη προσέλευση για ραντεβού έκδοσης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές και τη λειτουργία των θεσμών εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο.

0: για θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, υποστηρίζοντας ότι 3 χρόνια μετά δεν έχουν δοθεί πιστικές απαντήσεις για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. Για τον επόμενο Σεπτέμβριο μετατίθεται τελικά το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα προβλέπει επιδοτήσεις έως και 90% για ανακαινήσεις και επισκευές παλαιών κατοικιών με εισοδηματικά κριτήρια. Η μετάθεση του προγράμματος συνδέεται με την παράταση που δόθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό έως το τέλος Αυγούστου. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura, αλλά και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 23χρονος που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα τηλεφωνικών απατών στο Ηράκλειο, η οποία μέσα σε 2 ημέρες κατάφερε να αποσπάσει από ηλικιωμένα άτομα 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 37.000 ευρώ. Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματα τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλούνταν δήθεν κίνδυνο διαρροής, πείθοντάς τους να αφήσουν χρήματα και τη μαλφή έξω από την οικία τους. Ο νεαρός εντοπίστηκε στα Χανιά λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο για Πειραιά και στην κατοχή του βρέθηκε το σύνολο των κλοπημαίων. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης κακοποίησης 16χρονου αμαία στα Χανιά από τον 47χρονο πατέρα του, καθώς δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί το πόρισμα του ιατροδικαστή που θεωρείται κρίσιμο για την υπόθεση. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Χανίων αποφάσισε τη συνέχιση της κράτησης του κατηγορουμένου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, της μακροχρόνιας φερόμενης κακοποίησης και της σοβαρής αναπτυξιακής διαταραχής του ανήλικου παιδιού. Την καθιέρωση οικονομικής αποζημίωσης για το στρατιωτικό προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας που συμμετέχει σε αποστολές αεροδιακομιδών ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια οι ενώσεις στρατιωτικών περιφερειακών ενωτήτων Χανίων και Ηρακλείου. Την σύμβαση ύψους 300.000 ευρώ για το έργο επισκευής και ενίσχυσης του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Αρκαλοχώρι υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αποκατάστασης σεισμόπληκτων ναών και υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Στα αθλητικά τώρα, ο ΟΦΗ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού Αλέξη Καλογερόπουλο. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα παίξει οριστικά με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7 Ιουνίου, καθώς η Ιταλική Ομάδα θα έρθει τελικά με την κανονική ομάδα και όχι με την Εθνική Ελπίδων. Η Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό της διοργάνωσης που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά η θηρός που βλέπετε για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ωστόσο το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά.

0: ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

0: 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 21 Μαΐου 2026. Είναι μεγάλες εορτές για την Ορθοδοξία μας σήμερα, η εορτή του Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και της Αναλήψεως του Κυρίου. Είναι οι εορτές εκείνες που έχουν σημαδέψει τη χριστιανοσύνη. Κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της μητέρας του Ελένης για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στο χριστιανισμό. Τους ονομάζει εις Αποστόλους για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν στο χριστιανισμό. Σήμερα γιορτάζουν οι Κωστίδες, οι Ελένοι, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Ο Κωνσταντίνος βασίλεψε από το 306 έως το θάνατό του. Με το διάταγμά του περί άνεξη θρησκείας έπαψε τους διωγμούς κατά των χριστιανών, βοηθώντας έτσι την ακόλυτη άσκηση της λατρείας και την εξάπλωση της νέας θρησκείας. Το 325 συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και την προσφώνησε αυτοπροσώπως. Η σύνοδος αυτή είναι βασική στην πορεία του χριστιανισμού, αφού καταδίκασε την αίρεση του αριανισμού και διαμόρφωσε το δόγμα του συμβόλου της πίστεως. Λίγο πριν από το θάνατό του βαπτίστηκε χριστιανός. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν έχει εντάξει στο αγιολόγιο της το Μέγα Κωνσταντίνο, επειδή υποτίθεται η ιστορική έρευνα του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιου του Κρίσπου και της δεύτερης γυναίκας του, της Φαύστας. Αντίθετα τιμούν τη μνήμη του, εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Αγγλικανική Εκκλησία και διάφορες άλλες έτσι άλλα δόγματα της χριστιανοσύνης. Η Βασιλομήτωρ τώρα Ελένη βρήκε τον Τιμίο Σταυρό στους Αγίους Τόπους και χρηματοδότησε την ανέγερση χριστιανικών ναών σε πολλά μέρη της Αυτοκρατορίας. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 18 Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή σήμερα λοιπόν. Επίσης έχουμε την εορτή της Ανάληψης του Κυρίου, τη Δεσποτική Εορτή που αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική μας παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί της γης. Η Ανάληψη εορτάζεται από την Εκκλησία την 400η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου. Σύμφωνα με τις περιγραφές της Κοινής Διαθήκης, η Ανάληψη έγινε στο όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ μπροστά στους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι παρακολουθούσαν με δέος την Ανάληψη του. Η πατερική παράδοση μάλιστα τονίζει ιδιαίτερα τον υπερφυσικό χαρακτήρα της Αναλήψεως του Κυρίου, το οποίο περιλήφθηκε στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας με τη χαρακτηριστική αναφορά στο σύμβολο της πίστεως, δηλαδή και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης. Τόσο στις πράξεις των Αποστόλων όσο και στο σύμβολο της πίστεως διακηρύσσεται η σχέση της Αναλήψεως με τη Δευτέρα Παρουσία. Η Ανάληψη του Χριστού συνεορταζόταν με την Πεντηκοστή κατά τους πρώτους αιώνες, από τον 4ο αιώνα όμως άρχισε η προοδευτική διάκριση και ο αυτοτελής εορτασμός. Η γιορτή της Αναλήψεως, εκτός από την επίσημη ονομασία της, έχει και πολλές λαϊκές ονομασίες και υπάρχουν

πολλά στη λογογραφία μας. Γιορτάζει βέβαια και το εκκλησάκι της Ανάληψης στην Δία, και υπάρχουν έτσι πάρα πολλές μεταφορικές έννοιες όσον αφορά την εορτή αυτή, μεταφορικά σε λέξεις και φράσεις που δηλώνουν την εξαφάνιση και την κλεψιά. Αναλήφθηκε, λέει, το αρνί, έγινε της αναλήψεως και λέγεται και για άνθρωπο που αναχώρησε απροειδοποίητα και ξαφνικά. Είναι γνωστή και η παλιότερη συνήθεια να πηγαίνουν ο κόσμος της αναλήψεως στη θάλασσα για το πρώτο μπάνιο και να περνούν από 40 κύματα. Ίσως να σχετίζεται με το γεγονός αυτό και η παροιμία «πέρασε από 40 κύματα» που αναφέρεται σε αυτόν που αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια ή δυσκολεύεται από μια χρονοβόρα και γεμάτη εμπόδια κατάσταση. Μάλιστα, σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας γέμιζαν με θαλασσινό νερό τα 40 κύματα, ένα μπουκάλι δηλαδή, που το φύλαγα για φάρμακο σε διάφορες έτσι ασθένειες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την σημερινή ημέρα. Να πω ότι περιμέναμε σήμερα λίγο άστατο τον καιρό, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ όμορφη ημέρα σήμερα της Αναλήψεως, Δημήτρη. Αυτή την ώρα είναι ιδανική, είναι μια άπνοια, κυρίες και κύριοι, και στη θάλασσα. Για το πρώτο μπάνιο νομίζω ότι είναι ιδανική μέρα όποιος μπορέσει να πάει να κάνει το πρώτο μπάνιο, αν και πολλοί, πάρα πολλοί έχουν αρχίσει τα θαλασσινά μπάνια πολύ νωρίτερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 27 βαθμούς στο Ηράκλειο, σχεδόν άπνοη αυτή την ώρα, ίσως να έχουμε μια μικρή ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας. 18 βαθμούς, μου λέει ο Δημήτρης, ότι λέει το θερμόμετρο του Ραδιοκρήτη αυτή την ώρα στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Σαφέστατα θα ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα. Αύριο Παρασκευή, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς, σχεδόν άπνοια, με ηλιοφάνεια το πρωί και αραιή συννεφιά το απόγευμα. Το Σάββατο τώρα, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και η άνεμη μεταβλητή, 3-4 μπουφόρ. Αραιή συννεφιά αναμένεται να αναπτυχθεί μετά το μεσημέρι. Την Κυριακή συννεφιά με 25 βαθμούς θερμοκρασία και βόρειους ανέμους στα 3 μπουφόρ. Τη Δευτέρα τώρα, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς επίσης. Ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 4-5 μπουφόρ και προβλέπεται ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 27 βαθμούς, η άνεμη βορειοδυτική στα 4-5 μποφόρ. Μέχρι την Τρίτη έχουμε εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα του meteo.gr δεν συμβαδίζει με την πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, ούτε του Ποσειδώνα ούτε του windy.com, που δίνει βροχές κατά διαστήματα από αύριο Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Δεν ξέρω, πάλι υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τα προγνωστικά μοντέλα. Για να δούμε λίγο το windy.com αν έχει αλλάξει από χθες το βράδυ που κοιτούσα την πρόγνωση, γιατί μας κάνει εντύπωση. Θέλω να δω δηλαδή και ποιο από τα δύο ή τρία προγνωστικά μοντέλα θα επιβεβαιωθούν, διότι και σήμερα βλέπω να δίνει το windy.com βροχοπτώσεις τοπικά όμως και στην περιοχή των Χανίων, στα νότια-νότιο-δυτικά του νομού Ηρακλείου και στα νότια του νομού Λαστείου. Αυτό δίνει το windy.com και για σήμερα. Στη Μεσαρά είναι πάρα πολύ. Μα σε όλη την Κρήτη αυτή την ώρα είναι πολύ καλός ο καιρός και μου κάνει εντύπωση, αλλά ίσως να έχουμε κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι, όπως είπαμε. Τώρα και για αύριο Παρασκευή, ενώ δεν δίνει τίποτα, Δημήτρη, το meteo.gr για βροχοπτώσεις, βλέπω ότι μετά τις 2-3 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε βροχοπτώσεις αύριο. Θα έχουμε βροχοπτώσεις σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης και στο Ηράκλειο μέχρι τις βραδινές ώρες. Αυτό δίνει το windy.com και επίσης το Σάββατο προβλέπεται να βρέχει σε διάφορες περιοχές και βλέπω εδώ ότι 3 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου βλέπω εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε όλη την Κρήτη. Έχει καλυμμένο αυτό το μπλε του windy.com σε όλη την Κρήτη. Για να δούμε λίγο την εξέλιξη, γιατί μου κάνει εντύπωση τώρα. Διατηρείται αυτή
διατηρείται αυτός ο καιρός μέχρι τις βραδινές ώρες, μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, κάνει

ένα μικρό διάλειμμα και βλέπω πάλι και την Κυριακή στη μία το μεσημέρι και το πρωί θα έχουμε τοπικές βροχές όπως δίνει το Windy σε διάφορες περιοχές, αλλά θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε όλη την Κρήτη το μεσημέρι της Κυριακής.

της Δευτέρας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφοροποίηση, κυρίες και κύριοι. Ίσως τα διαφορετικά προγνωστικά μοντέλα, ίσως και το μετεό.gr να αλλάξει, γιατί το ίδιο περίπου έβλεπα και στο Ποσειδώνα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο να δούμε και την περιοχή της Σιτίας, να δούμε τι γίνεται και αν το μετεό.gr θα συμβαδίσει εκεί με το wind.com. Σήμερα ηλιοφάνεια με 27 βαθμούς θερμοκρασία, η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρτ. Την Παρασκευή τώρα, εδώ δίνει βροχή στη Σιτία μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία όμως να μην πέφτει σε χαμηλά επίπεδα, 25 βαθμοί θα είναι αύριο, η άνεμη σχεδόν άπνια 2-3 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα, επίσης μετά το μεσημέρι, προβλέπεται βροχή στη Σιτία μέχρι τις απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή αραιή συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Την Δευτέρα ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι, όχι όμως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όπως δίνει το μετεό, με 25 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Τέλος, την Τρίτη 26 Μαΐου, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, η άνεμη ενισχυμένη βορειοδυτική με ένταση ως 6 μποφόρ. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες και να δούμε και αν και εκεί δίνει το μετεό βροχή όπως το Γουίντι. Σήμερα ηλιοφάνεια με 26 βαθμούς θερμοκρασία και ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή τώρα, μετά το μεσημέρι, προβλέπεται ασθενής βροχή, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και σχεδόν άπνια 2-3 μποφόρ. Το Σάββατο, ασθενής βροχή προβλέπεται επίσης μετά το μεσημέρι, με 26 επίσης βαθμούς θερμοκρασία και μεταβλητούς ανέμους 2-3 μποφόρ. Την Κυριακή αραιή συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία, τη Δευτέρα μετά το μεσημέρι προβλέπεται ασθενής βροχή με θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και δυτικούς ανέμους ενισχυμένους στα 6 μποφόρ. Και τέλος, την Τρίτη 27 βαθμοί θερμοκρασία, διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα των ανέμων με αραιή συννεφιά. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ασίθι, πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τις θερμοκρασίες. Ιεράπετρα 27 βαθμούς με έντονη ηλιοφάνεια σήμερα και σχεδόν άπνοια. Αύριο Παρασκευή αραιή συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία, επίσης μεταβλητή άνεμη σχεδόν άπνοια στα 2-3 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα 26 βαθμοί, επίσης το ίδιο, διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα των ανέμων με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή συννεφιά μετά το μεσημέρι και τις πρωινές ώρες όμως με 27 βαθμούς θερμοκρασία και άπνοια. Τη Δευτέρα 28 βαθμοί, ανεβαίνει το θερμόμετρο με βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Και την Τρίτη αραιή συννεφιά με 28 επίσης βαθμούς θερμοκρασία. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς το μεσημέρι. Προβλέπεται ασθενής βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι σύμφωνα με το μετεό. Η άνεμη δυτική στα 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο τώρα Παρασκευή, μετά τις απογευματινές ώρες, προβλέπεται βροχή στις Μοίρες, ενώ την υπόλοιπη μέρα θα έχει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και η άνεμη δυτική 2-4 μποφόρ. Το Σάββατο το πρωί ηλιοφάνεια, το μεσημέρι πάλι θα ξεκινήσει να βρέχει σύμφωνα με την πρόγνωση. Εδώ συμβαδίζει βέβαια και με το wind.com. Η άνεμη δυτική στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα, ηλιοφάνεια το πρωί, ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και η άνεμη δυτική στα 2-3 μποφόρ, σχεδόν άπνοια. Δευτέρα 30 βαθμοί, ανεβαίνει το θερμόμετρο με άπνοια, αλλά προβλέπεται μετά το μεσημέρι να βρέξει μέχρι τις απογευματινές ώρες. Την Τρίτη τέλος, η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στους 32 βαθμούς, η άνεμη βόρει 2-4 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 25 βαθμούς θερμοκρασία, η άνεμη σχεδόν άπνοια στα 3 μποφόρ, με ηλιοφάνεια το πρωί και συννεφιά μετά το μεσημέρι.
Αύριο Παρασκευή αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και η

0: κάνει μεταβητή στα 2-3 μποφόρ. Σάββατο 26 βαθμοί, επίσης σε αυτά τα επίπεδα η άνεμη με αραιή συννεφιά. Την Κυριακή το ίδιο, 25 βαθμοί θερμοκρασία. Τη Δευτέρα τώρα προβλέπεται μετά το μεσημέρι ασθενής βροχή και ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Τέλος την Τρίτη ηλιοφάνεια με 26 βαθμούς θερμοκρασία και να πάμε και στα Χανιά να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή των Χανίων. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική, σχεδόν άπνια, 2-3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή ακριβώς το ίδιο, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Το Σάββατο 26 με αραιή συννεφιά. Την Κυριακή το ίδιο, 26 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 28 με 29 βαθμούς. Ανεβαίνει και εκεί σταδιακά το θερμόμετρο. Δεν βλέπω όμως βροχή σύμφωνα με το μετεωτήριο. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά το καιρό των επόμενων ημερών μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να επιστρέψουμε να δούμε και τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Πλούσια βεβαίως η ειδησιογραφία. Μεγάλη υπόθεση αυτή με την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια και Αμάρι. Υπάρχουν καταγγελίες από δεκάδες άτομα κατοίκους αυτών των περιοχών, καταγγελίες για εκβιασμούς, εμπρισμούς, παράνομες επιδοτήσεις που έπαιρναν οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα. Μια δράση που εκτείνεται σε βάθος πενταετίας και περιλαμβάνει εκβιασμούς, όπως είπα, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων, εμπρισμούς, παράνομες δηλώσεις επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ με εκατομμύρια. Σε αυτή την οργάνωση, εγκληματική ομάδα, αποδίδονται και άλλες κατηγορίες και νομίζω ότι τα αρνούνται βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτές οι καταγγελίες ίσως φέρουν και άλλες καταγγελίες, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, καθώς λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εκβιάζουν, καταπατούν και υπό το καθεστώς τρομοκρατίας έχουν τους κατοίκους διαφόρων περιοχών. Δεν ξέρω εάν

0: θα έρθει και άλλη δικογραφία. Επίσης λένε πληροφορίες ότι έπεται δικογραφία και για άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα, και ίσως αυτό να είναι ένας καταλυτικός παράγοντας για το αν θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να πάμε στις κάλπες νωρίτερα από ό,τι ο ίδιος έχει εξαγγείλει, δηλαδή το Μάρτιο του 2027. Αυτό θα το δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα γίνει, γιατί το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται. Σήμερα αναμένεται και η ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. 26 του μήνα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει έντονη αναταραχή γενικότερα σε όλα τα κόμματα, καθώς πάρα πολλά, μικρότερα βέβαια, βλέπουν και τα ποσοστά τους, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, να μειώνονται. Και από τη Νέα Δημοκρατία επίσης υπάρχει ένας φόβος για τους ψηφοφόρους του κόμματος που έχουν μειωθεί και πώς ουσιαστικά θα πάνε σε άλλα κόμματα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπει ότι σε λίγο ίσως να μην υπάρχει καν ο ΣΥΡΙΖΑ στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Είναι ενδιαφέρουσες οι πολιτικές εξελίξεις. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τον χώρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στις Μαλάδες ως την πιθανότερη τοποθεσία για την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής διαχείρισης μεταναστών στο Ηράκλειο εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των αυξήσεων των αφήξεων από την Λιβύη. Το θέμα συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, του Περιφερειάρχη Κρήτης και του Δημάρχου Ηρακλείου, όπου τέθηκε το πλαίσιο λειτουργίας της δομής. Στο μεταξύ, το ζήτημα προκαλεί αντιδράσεις, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα παρουσία φορέων και κατοίκων που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χωροθέτηση και ζητούν εναλλακτικές λύσεις. Την άμεση ενεργοποίηση αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς λόγω ζημιών από τις ακραίες καιρικές συνθήκες ζητά η Περιφέρεια Κρήτης, καταθέτοντας σχετικό φάκελο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διεκδικώντας αξιοποίηση των διαθέσιμων μηχανισμών στήριξης. Επιστολή προς τον Δήμο Μαλεβιζίου και την Περιφέρεια Κρήτης απέστειλε ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Αγίας Πελαγίας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία και ζητώντας ενημέρωση για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ όσον αφορά στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή Ρεθύμνου οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας με επίκεντρο τα Βορίζια και το Αμάρι, ενώ σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία η έρευνα επανήλθε το 2025 παρότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες ήδη από το 2022 από δεκάδες κατοίκους. Αλλαγή ηγεσία στο Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήματος Ανατολικής Κρήτης με την Μαρία Λιδάκη να αναλαμβάνει την Προεδρία της δικού σας Επιτροπής στο πλαίσιο προγραμματισμένης μετεκλογικής συνεργασίας. Στην Βουλή κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ με συζητήσεις για προανακριτική επιτροπή και εξεταστική σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο.

0: εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβηγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα όλα.

έχουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αν και εσείς κόβετε τιμολόγια σας αφορά, η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σας ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν ενεργοποιήσετε άμεσα, έχεις έκπτωση έως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο yes1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, τηλεδιάσκεψη για τη δομή μεταναστών στις Μελάδες, επιμένει το Υπουργείο, αντιδράει η τοπική κοινωνία. Το χώρο του συνεταιρισμού, αυτό που αρχικά δηλαδή είχε πάει για αυτοψία το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, άσχετα αν έχει δει και κανένα δύο άλλους χώρους, και ειδικότερα το ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, εξετάζει πλέον σοβαρά το Υπουργείο Μετανάστευσης ως πιθανό σημείο για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής υποτίθεται διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφήξεων από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, που τέθηκε επιτάπητο στο πλαίσιο λειτουργίας της προτινόμενης δομής, με βασική αρχή το διαχωρισμό μεταναστών και προσφύγων και τη γρήγορη διαχείριση των ροών. Φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει κλειδώσει αυτή τη δομή παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από φορείς της περιοχής αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, που έχει εκφράσει αρνητική άποψη όσον αφορά τη δομή αυτή, δηλαδή το χώρο όπου έχει επιλεγεί ουσιαστικά για, για την φιλοξενία των μεταναστών. Το ίδιο θα συμβεί σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα υιοθετηθεί ψήφισμα των φορέων της περιοχής των Μελάδων και παρά τις αντιδράσεις ο κύριος Πλεύρης φαίνεται ότι είπε χθες στους τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Καλοκαιρινό ότι αφού δεν θέλετε εκεί βρείτε μου εσείς ένα χώρο. Δηλαδή ρίχνει τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το σχεδιασμό όπως τον παρουσίασε ο κύριος Πλεύρης και λένε οι πληροφορίες, οι παράτυποι μετανάστες θα οδηγούνται σε κλειστούς χώρους για τις διαδικασίες των επιστροφών, οι οποίες θα γίνονται σε κάνα δύο μέρες, ενώ όσοι πληρούν προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας θα μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές στην υπόλοιπη χώρα για την εξέταση ασύλου, με στόχο την αποσυμφόρηση και την αποτροπή περαιτέρω πίεση στην Κρήτη, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, το ακίνητο της ΕΑΣΥΣ της Μελάδες θεωρείται από την πλευρά του Υπουργείου ένας από τους χώρους που πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς βρίσκεται σε οργανωμένο βιομηχανικό αγροτικό περιβάλλον και μπορεί να υποστηρίξει δομή προσωρινής παραμονής, χωρίς όπως υποστηρίζεται σημαντική όχληση στην περιοχή. Πώς λοιπόν, πώς το λέει αυτό όμως το Υπουργείο? Ήδη η περιοχή αυτή είναι επιβαρημένη από διάφορες λήψεις υποδομών. Δηλαδή δεν έχουμε καλή οδική πρόσβαση. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Δεν υπάρχουν οι υποδομές οι βασικές, διότι είναι εγκατεστημένες και πάρα πολλές επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή. Καθώς δεν έχει προχωρήσει εκεί το σχέδιο πόλης, δεν έχει χωροθετηθεί επακριβώς το βιομηχανικό πάρκο, βιοτεχνικό πάρκο που έχουν ζητήσει οι φορείς. Τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Αλλά το Υπουργείο όμως επιμένει ότι είναι ο κατάλληλος χώρος αυτός. Και μάλιστα ο κυρίος Πλεύρης έκανε και δηλώσεις και δημοσιεύθηκαν στα μέσα ενημέρωσης και των Αθηνών ότι οι μεταναστευτικές ροές το πρώτο πεντάμινο του 2026 είναι, λέει, μειωμένες συγκριτικά με το 2025. Καλά, αυτό, σε αυτό έχει δίκιο. Μας το έχουν πει και εκπρόσωποι των λιμενικών υπαλλήλων. Η μείωση αυτή ξεπερνά το 30%, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου φτάνει και πάνω από το 65%. Όμως υπάρχει φόβος ότι θα έχουμε αυξημένες ροές τους καλοκαιρινούς μήνες. Είπε ότι στο κομμάτι του Ηρακλείου το

έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους, αλλά έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρηση στην τοπική κοινωνία. Αυτές όμως είναι, τα λέει το Υπουργείο. Αυτά τα λέει ο κύριος Πλεύρης. Δεν έχει ρωτήσει τι λέει η τοπική κοινωνία. Και η τοπική κοινωνία είναι κάθετα αντίθετη. Κάτοικοι, φορείς, επιχειρηματίες, πολιτιστικοί σύλλογοι. Από την άλλη πλευρά, βλέπω σήμερα και δεν ξέρω αν ισχύει, τι ισχύει. Περιμένω μια απάντηση από τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, για αυτά που δημοσιεύονται σήμερα σε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λέει, έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα, ένοχη σιωπή Πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει, λέει, τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΞ, Υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Και επιχείρησε, λέει, να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Και μάλιστα δημοσιεύονται και διάφορα, έτσι, δεν ξέρω, έγγραφα. Δεν την έχουμε την εφημερίδα να την ανοίξουμε. Βλέπω το πρωτοσέλιδο όμως. Αυτά δημιουργούν προβληματισμό. Και θα πρέπει το Υπουργείο σήμερα κιόλας να δώσει μια απάντηση, ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης. Τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη? Υπάρχει τέτοια συνεργασία την ώρα που λέμε όλοι ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες ή γίνονται προσπάθειες να μην έρχονται μεταναστευτικές ζωές στην Κρήτη και να σταματήσει? Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες μάθαμε ότι υπάρχουν στελέχη και του λιμενικού σώματος στη Λιβύη και άλλοι παράγοντες ενδεχομένως του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να συνεργαστούν με τη Λιβύη, με την κυβέρνηση, για να δουν πώς μπορούν να σταματήσουν αυτές τις ζωές. Και την ίδια ώρα λέει η εφημερίδα ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο, οι επίσημες μάλλον αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, και κάνουν αυτές τις αποκαλύψεις. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται μια άμεση απάντηση σε αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ίσως είναι βαθύτερα, έτσι, υπάρχουν βαθύτερα αίτια τα οποία μπορεί να μην τα γνωρίζουμε, το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι όμως ένα θέμα που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί, και μάλιστα σήμερα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ανακοινώσει ήδη από χθες ότι ο κύριος Πλεύρης θα διαβουλευτεί και με τους τοπικούς βουλευτές και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και άλλη τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Λοιπόν, μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πάντως από χθες είναι ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής των Μαλάδων για όλα αυτά που ανακοινώθηκαν από το ίδιο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Άρα θα δούμε τι θα γίνει. Άλλο θέμα, κύκλωμα στα Βορίζια και Αμάρι, οι καταγγελίες τρόμου που είχα φτάσει από το 2022 στις αρχές. Κρήτη, ασφιχτική πίεση στα νοσοκομεία, εξαντλημένη υγειονομική, χαμός στα επίγοντα. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει στο Υπουργείο, στα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με όλα αυτά τα προβλήματα και να πω ότι για αυτά τα θέματα και τα ζητήματα που απασχολούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού θα πραγματοποιηθεί νέα παγκρίτια υγειονομική κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του νησιού που υποφέρουν από την εξάντληση λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, που υποστηρίζουν ότι η πίεση αυτή θα γίνει ακόμα πιο ασφιχτική το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού, καλούν τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή την παγκρίτια πανυγειονομική κινητοποίηση για να εκδηλώσει, έτσι, τη διαμαρτυρία του για όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της υγείας. Άλλο θέμα, στο δικαστήριο οι μαθητές του Γυμνασίου Κολυμπαρίου για την επέτειο Γρηγορόπουλου, ένα θέμα που βεβαίως προκαλεί προβληματισμό, διότι

Χθες βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μέλη του 15μελού Συμβουλίου του Γυμνασίου Κολυμπαρίου, συνοδευόμενο από γονείς και κηδεμόνες, για μια κατάληψη που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο τον περασμένο Δεκέμβριο με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, και η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά από καταγγελία του, του διευθυντή του σχολείου. Άλλο θέμα, Ισραήλ εγκρίθηκε η διάλυση της Κνεσέτ προς πρόορες εκλογές το φθινόπωρο, και μια που αναφέραμε το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, είναι ντροπή για το Ισραήλ, το οποίο βέβαια πράξη καταδίκασε και ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες, Δημήτρη, είδες στο Ισραήλ με τους ακτιβιστές, τους ανθρώπους δηλαδή που πήγαν να διαμαρτυρηθούν για τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Παλαιστίνη και Λίβανο και να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια, να τους συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο αυτός ο ακροδεξιός φασίστας υπουργός του, ο οποίος τους υποχρέωνε να γονατίσουν, με τη βοήθεια βέβαια των αστυνομικών δυνάμεων, να τους ξεφτυλίσουν στην κυριολεξία. Και αυτό προκάλεσε την παγκόσμια οργή. Οργή. Ακόμα και η Μελόνι διαμαρτυρήθηκε, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η Κομισιόν, η Πρόεδρος της Κομισιόν, και πολλοί άλλοι ηγέτες. Και η Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει προκάλεσε παγκόσμια οργή. Και οργή και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν και Έλληνες. Και επίσης αυτή η οργή και τα τηλεφωνήματα προφανώς που έλαβε ο Νετανιάχου τον ανάγκασαν να καταδικάσει αυτή την πράξη του υπουργού, ο οποίος κρατούσε μια Ισραηλινή σημαία, ο φασίστας αυτός, και την κουνούσε μπροστά στους ακτιβιστές που τους υποχρέωνε να γονατίσουν. Δηλαδή ουσιαστικά επρόκειτο για βασανισμό, άσχετα αν δεν έφαγαν ξύλο, που δεν ξέρουμε, μπορεί να τους έδιραν κιόλας, και να κρατά τη σημαία να τους λέει εδώ είναι Ισραήλ, σώπαρε μεγάλε φασίστα, είναι Ισραήλ εδώ, πού είναι η δημοκρατία σας. Αυτά όλα προκαλούν, κυρίες και κύριοι, οργή, πραγματικά προκαλούν οργή, και αυτές οι εικόνες το καταδίκασε ο Νετανιάχου. Αλλά και τι θα γίνει δηλαδή που καταδίκασε ο Νετανιάχου, αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου έτσι κι αλλιώς. Άλλο θέμα, περιφέρεια Κρήτης ζητά άμεσα αποζημιώσεις για τους ελαιοπαραγωγούς λόγω των κλιματικών επιπτώσεων. Την άμεση εξέταση και ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης, με επιστολή που απέστειλε ο Περιφερειάρχης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά. Τον ενημερώνει ότι κατατέθηκε πλήρης φάκελος που τεκμηριώνει τη σημαντική ζημιά στον πρωτογενή τομέα. Είναι αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγες ημέρες με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τζεδάκη, για το φάκελο ο οποίος εστάλει στο Υπουργείο, και από εκεί προφανώς μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες θα σταλεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη που έχει τίτλο «Αποτίμηση μειωμένης παραγωγής στην ελοκαλλιέργεια της Κρήτης», η οποία εκπονήθηκε από την Ειδική Επιστημονική Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας, η δραστική μείωση της παραγωγής δεν οφείλεται σε μεμονωμένους παράγοντες, αλλά σε εξωγενείς και μη ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες. Τεκμηριώνεται λοιπόν σε αυτό το φάκελο, όπως μας έλεγε και ο κύριος Τζεδάκης, ακριβώς η ζημιά που έχει υποστεί η ελαιοκαλλιέργεια σε όλο το νησί και ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη. Η δραστική μείωση, αναφέρεται μέσα, δεν συνδέεται με τις ακολουθούμενες καλλιεργητικές πρακτικές. Η απώλεια παραγωγής αποδίδεται κυρίως στο σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας που είχαμε τον προηγούμενο 1,5 χρόνο. Πρόσθετη επίσης αρνητική συμβολή προήλθε από το ισχυρό θερινό θερμικό στρες, και ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου η κατάσταση επιβαρύνθηκε από τους πολύ ισχυρούς νότιους ανέμους. Επίσης από την πλευρά του ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ότι ο τεκμηριωμένος φάκελος, ο οποίος καταρτίστηκε σε συνεργασία με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, αποτυπώνει την τεράστια απόκληση της παραγωγής συγκριτικά με το μέσο όρο της δεκαετίας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή, κυρίες και κύριοι. Και ο κύριος Δεδάκης τόνισε επίσης την επιτακτική ανάγκη στήριξης των αγροτών προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι. Μένει να δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο, τι θα κάνει ο κύριος Σχοινάς.

0: δεν μπορεί να έχουμε πάλι ένα φάκελο ο οποίος θα γυρίζει από διεύθυνση σε διεύθυνση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν ξέρουμε πότε θα καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, γιατί προβλέπεται αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά που περιγράφονται μέσα σε αυτό το φάκελο, με ισχυρή τεκμηρίωση όμως από την επιστημονική ομάδα η οποία έβαλε στο τραπέζι όλα τα δεδομένα, τα κατέγραψε και με επιστημονικό τρόπο τα τεκμηρίωσε. Άρα έχει μεγάλη ευθύνη για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών ο κύριος Σχοινάς και το ίδιο το Υπουργείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην την πατήσουμε σαν ένα φάκελο ο οποίος γύριζε χρόνια γύρω γύρω το φάκελο, τον περίφημο φάκελο Αυγουλά, Δημήτρη, θυμάσαι, ε? Τότε που ήταν γενικός γραμματέας ο κύριος Αυγουλάς, δεν θυμάμαι επί ποιου υπουργού του Λιβανού ήταν, του Γεωργαντά, δεν θυμάμαι τώρα, έχουν αλλάξει και 100 υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να σκύψει με πολύ μεγάλο πάθος, έλεγα, και πολιτική βούληση ο κύριος Σχοινάς, και να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι δεν πήραν ούτε επιδοτήσεις, δεν πήραν τίποτα και είναι στον αέρα. Και δεν είχα και παραγωγή βέβαια ελαιολάδου. Άλλο θέμα του η Κρήτη, Καλαφάτης, ο Υπουργός Καινοτομίας από το ΙΤΕ, η Κρήτη λέει μετατρέπεται σε κόμβο επιστημονικής πρωτοπορίας και βιοτεχνολογίας. Σχοινάς για Βορίζ, για να είναι το τελευταίο λέει επεισόδιο στο πάρτι, επειδή δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Να δούμε τι θα κάνεις σαν υπουργός και εσύ κύριε Σχοινά με όλα αυτά που έχουν συμβεί και αποκαλύπτονται σταδιακά. Ψηφιακή κάρτα εργασίας που έρχεται το καλοκαίρι και ποιοι κλάδοι ακολουθούν. Πανελλήνιες 2026, ποιοι παίρνουν το επίδομα των 350 ευρώ, οι προϋποθέσεις το παίρνουν οι καθηγητές οι οποίοι θα εργαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις ως επιτηρητές και τις υπόλοιπες δράσεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Λασίθι, ο μεγάλος ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου επιστρέφει στην Κρήτη, στην πατρίδα του που είναι ο Άγιος Νικόλαος, σε μια σπουδαία κίνηση ιστορικής αποκατάστασης και πολιτιστικής αναβάθμισης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χθες το απόγευμα αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία και τοποθέτηση δύο γλυπτών αφιερωμένων στον Νέαρχο, το θρηλυκό κριτικό ναύαρχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα μνημεία αυτά θα κοσμήσουν την πόλη του Αγίου Νικολάου και την ιστορική κοινότητα της Κρητσάς. Από εκεί κατάγεται, από την αρχαία Λατό, ο Νέαρχος. Και είναι μια πολύ σημαντική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να κλείσουμε με τα αθλητικά του ecriti.gr, όπως φαίνεται τώρα στο site. Freiburg Aston Villa 0-3, η Aston Villa πήρε το Europa League. Εργοτέλης, ο Μανώλης Σουτζής αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Βόλεϊ συνεχίζει στον Όφι ο Ματέι Μιχαήλοβιτς. Όφι, η πιθανή αντίπαλη και οι πιθανότητες για πρόκριση στο Europa League. Αυτά κυρίες και κύριοι από το ecriti.gr, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
4: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vasilakisaeve.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Από σήμερα ουσιαστικά, όπως που ανέφερα και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, με βάση τις πολιτικές διεργασίες που ξεκινούν, αλλάζει ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης διότι αφενός σήμερα έχουμε την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη και 26 του μήνα έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος που ιδρύει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Και δεν ξέρουμε και τι θα ακολουθήσει. Διότι λένε οι πληροφορίες για νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει γκρίνια και στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να δούνε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πορευτούν το επόμενο διάστημα με βάση και τις αποφάσεις του συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως ο πολιτικός χάρτης της χώρας αναδιατάσσεται. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Κόμματος Καριστιανού στο Ηράκλειο, τον κύριο Μανώλη Σφυρί, να μας δώσει έτσι μια γρήγορη εικόνα. Τι θα γίνει σήμερα και πότε αναμένουμε τις ανακοινώσεις αυτές. Κύριε Σφυρί, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη και εσάς στο κρατές σας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
7: Που είναι πολλοί, είναι πολλοί. Ελένες και Κωστίδες είναι η μισή Ελλάδα, έτσι.
8: Ναι, πράγματι έτσι είναι, πράγματι έτσι είναι. Να διορθώσω την, τον πρόλογο σας, δεν είμαι πρόεδρος, είμαι συντονιστής του Νομού Ηρακλείου.
7: Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, αλλά συντονιστής.
8: Υπάρχει συντονιστική, υπάρχει συντονιστική στην Κρήτη, είναι από τον κύριο Κουκοβουτσάκη και βεβαίως σήμερα θα βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη γιατί πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδας σήμερα χτυπάει στην πλατεία Αριστοτέλους, στο σινεμά των Ολύμπιων, όπου θα γίνει η ανακήρυξη επίσημα, η ιδρυτική ουσιαστικά διακήρυξη του κινήματος πολιτών. Θα αναγνωστεί και θα αναδειχθεί η ονομασία του κινήματος, καθώς επίσης οι λόγοι που γέννησαν αυτό, οι βασικές αρχές, οι στόχοι του κινήματος, και να είστε σίγουρος κύριε Βαρδάκη ότι καλύπτει όλο το φάσμα της ελληνικής όχι μόνο πολιτείας, πολιτικής κοινής, αλλά και οικονομίας, υγείας, παιδείας, εξωτερικής πολιτικής, επιχειρηματικότητας και ό,τι μπορείτε έτσι να σκεφτείτε. Πιστεύω ότι είναι ένα
7: ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι θα είναι.
8: Ναι, όχι το πολυσυλλεκτικό του κόμματος, αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας χαρακτηρίζει, αλλά οι βασικές αρχές, οι στόχοι του κινήματος, οι οποίες θα αναδειχτούν σήμερα με την ανάγνωση από την κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι θα καλύπτει όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί παίρνει θέση πλέον επίσημα το κίνημα

0: για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα μας. Ναι. Για τους στόχους του, στρατηγικούς τομείς που έχουν να κάνουν με την ελληνική υπόσταση, θα έλεγα, με την υπόσταση της Ελλάδος σε εξωτερικό, στους πολίτες της, και γενικότερα πιστεύω θα καλύπτει κάθε ανησυχία και κάθε, αν θέλετε, στόχο, κάθε επιδίωξη που είχε ο Έλληνας για τη δημιουργία αυτού του νέου.
1: Φαντάζομαι, κύριε Σφύρη,
0: θα μπορούσα να σου πω πολύ περισσότερα, ναι, αλλά δεσμεύομαι και πραγματικά έτσι υπέκυψα
1: το αντιλαμβάνω
0: την οποία μου αρχίσατε να πούμε τις δύο λόγια σήμερα. Πιο πολύ να πούμε ότι θα είμαστε εκεί,
1: ναι.
0: Είναι το Ηράκλειο εκεί, είναι η Κρήτη εκεί, είναι το Ρέθυμνο, είναι τα Χανιά, είναι το Λασίθι, και πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι, αύριο πάρα πολλά να πούμε.
1: Ωραία. Να το πούμε, να τα πούμε αύριο, αφού ακούσουμε πρώτα και τη διακήρυξη και την βασική στόχη του νέου κόμματος. Εγώ διαδικαστικά θέλω να σας ρωτήσω. Υποτίθεται σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Είστε έτοιμοι όλα τα στελέχη, εν πάση περιπτώσει, που ασχολείστε με το νέο κόμμα, να ιδρύσετε και τα γραφεία κατά τόπου, δηλαδή θα θέλει μια οργάνωση, έτσι δεν είναι? Μια πολιτική οργάνωση του όλου εγχειρήματος που επιχειρεί η κυρία Μαρία Καριστιανού. Είστε έτοιμοι να κάνετε αυτό το βήμα?
0: Εμείς στην Κρήτη,
1: για την οργάνωση δηλαδή περισσότερο του κόμματος, αυτό εννοώ, στην οργάνωση.
0: Ναι, είναι λογικό αυτό. Κοιτάξτε τώρα, πλέον όταν αναδεικνύεται επίσημα η παρουσία του κόμματος, οι αρχές, οι στόχοι, οι αξίες και όλο ό,τι επιδιώκει,
1: ναι,
0: θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, γιατί και τώρα υπήρχαν ερωτηματικά από τους πολίτες σε σχέση με το τι προσβαίνει. Περιμένουν να δουν, περιμένουν να δουν πρόσωπα, περιμένουν να δουν στόχους, αρχές κλπ. Αυτό πιστεύω θα βοηθήσει έτσι ώστε η οργάνωση να τρέξει γενικότερα στη χώρα με πιο γρήγορο και ουσιαστικούς ρυθμούς. Γιατί υπήρχε πολλή αναμονή, όπως ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα. Και αυτή η αναμονή τώρα πλέον πάβει να υφίσταται. Από σήμερα λοιπόν και έπειτα μπορούμε λοιπόν πάνω σε αυτά να προσκαλέσουμε και θα προσκαλέσουμε τον κάθε υγιή Έλληνα πολίτη, ο οποίος σκέφτεται το καλό της πατρίδας του, το καλό του τόπου του. Και αλήθεια δεν το λέω γενικά αυτό, το λέω ειδικότερα, γιατί βλέπετε ότι η κοινωνία μας σήμερα, κύριε Βαρδάκη, νοσεί.
1: Ναι.
0: Νοσεί από πολλά θέματα, πολλά προβλήματα. Υπάρχει έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα ανάπτυξης της δικαιοσύνης, χώρια και αξιών τα οποία διέπουν τη χώρα μας και τους πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι γίνονται πράξη τώρα, δηλαδή μπορούν να εκφραστούν επίσημα από το νέο πολιτικό φορέα.
1: Μάλιστα.
0: Το νέο είναι νέο, και το νέο, όπως ξέρετε στην αρχή, σίγουρα χρειάζεται το χρόνο του για να πατήσει τα πόδια του. Υπάρχει όμως η διάθεση, υπάρχει η όρεξη, υπάρχει η αγάπη, και η αίσθηση αυτή της δημιουργίας δίνει ένα επιπλέον ερέθισμα σε όλους εμάς που μετέχουμε σε αυτό το νέο.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά αισθάνομαι πολύ όμορφα, είμαι πολύ χαρούμενος που μετέχω σε αυτή τη δημιουργία ενός νέου αγνού.
1: Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Καλά, θα τα πούμε και αναλυτικότερα όλα αυτά, αφού ακούσουμε πρώτα τη διακήρυξη του κόμματος. Ρωτάνε όμως οι πολίτες, γιατί είναι εύλογα πολλά ερωτήματα, έτσι. Δηλαδή οι πολίτες σε λίγο θα αρχίσουν, και ήδη έχουν αρχίσει τώρα που συνομιλούμε, να κάνουν ερωτήσεις. Δηλαδή, είναι έτοιμο, λέει, το κόμμα Καριστιανού να τα βάλει με τα συμφέροντα, ρωτάει τώρα ένας φίλος ακροατής, και ξέρετε ότι μας ακούει και πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει άποψη και έχει και γνώμη, έτσι, και στα πολιτικά και σε όλα τα θέματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μια απάντηση γρήγορη σε αυτό.
0: Εγώ γνωρίζω την ακροματικότητα την οποία έχει ο σταθμός σας και η δική σας εκπομπή, κύριε Βαρδάκη. Το γνωρίζω αυτό και είμαι πολύ προσεκτικός. Εγώ θα παρακαλέσω να περιμένω μέχρι αύριο, όπου θα δείτε όλα αυτά, και αυτό το συγκεκριμένο το οποίο μπαίνει σαν ερώτημα από τους ακροατές σας μπορεί να απαντηθεί αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια όλα στην πράξη αποδεικνύονται αυτά, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς ζητούμε την εμπιστοσύνη από τη μεριά του ελληνικού λαού, του πολίτη, να εμπιστευτεί το νέο αυτό. Θα δουν και τα πρόσωπα, θα δει ο κόσμος τα πρόσωπα, και πιστεύω ότι όλο αυτό θα βοηθήσει για να υπάρχει μια θετική εξέλιξη.
1: Ωραία.
0: Γιατί το καλό προσπαθούμε να πιστεύω όλοι μας.
1: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί θέλω να σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι θα ετοιμάζετε να φύγετε.
0: Ναι, είμαι πιεσμένος, στην αλήθεια. Ναι.
1: Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, γιατί προφανώς δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, εφόσον

0: όσων έχει γίνει ολόκληρη ιστορία και ο εκπρόσωπος τύπου από ό,τι φαίνεται του κόμματος ο κύριος συνάδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός θα πάει στον εισαγγελέα όσον αφορά τις καταγγελίες αυτές περί ρωσικού δάχτυλου πίσω από αυτό το κόμμα. Τι απαντάτε για όλα αυτά που διαραίονται μπας περιπτώσει για το κόμμα Καριστιανού ότι πίσω της είναι η Ρωσία? Αυτό δεν
1: θα ακούσουμε πολλά ακόμα και πραγματικά θα ακούσουμε πολλά ακόμα και πραγματικά είναι λυπηρά. Νομίζω ότι απάντηση έδωσε και ο κύριος Αυγερινός και η κυρία Καριστιανού με την μήνυση που υπέβαλε κατά του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί με τρόπο δολοπλοκίας και νομίζω συμφερόντων οποίων δεν έχουν να κάνουν με το υγιές κομμάτι του ελληνικού λαού. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλίμονο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μην πείτε τίποτα άλλο, θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε λοιπόν να πούμε αύριο.
0: Ναι, βεβαίως. Καλή σας μέρα κύριε Σφυρί, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μόλις μας ενημέρωσε φίλος ακροατής ότι υπάρχει λίγη κατάληψη στο 4ο γυμνάσιο Ηρακλείου. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και άλλα σχολεία, θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρουμε ούτε τους λόγους βέβαια που γίνεται η κατάληψη από τους μαθητές. Τελειώνει το σχολικό έτος, αρχίζουν σε λίγες μέρες οι εξετάσεις, οι ενδοσχολικές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται η κατάληψη, έτσι μας ενημέρωσαν πάντως, θα το δούμε. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την καθημερινότητά μας κυρίες και κύριοι και το βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας με πολλά ατυχήματα, με κίνδυνο, όχι κίνδυνο γιατί έχουμε και νεκρό, αλλά και πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και αναφέρομαι στα πατίνια. Στα πατίνια τα οποία έχουν γίνει πια μέρος της καθημερινότητάς μας αλλά με επικίνδυνο τρόπο. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Γιάννη τον Λιονάκη, τον καλοφίλο, συνεργάτη του Ράδιο Κρήτη. Γιάννη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Λευθέρη μου. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας από τα Χανιά που είναι εξήπτησαν.
0: Ναι, γιατί είσαι σε σχολείο θα μιλήσεις σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ή μιλήσεις.
8: Χθες βράδυ στις 8 η ώρα στο

γυμνάσιο Καστελίου και ήταν για μένα μια συγκινητική βραδιά, γιατί θυμήθηκα την αίθουσα που έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις. Τότε δίναμε εξετάσεις για να μπούμε σε γυμνάσιο. Δεν είχα την τύχη να φοιτήσω αυτό το

0: ήταν εξαιρετικά.
1: Πάντως όλη αυτή η προσπάθεια.
0: Είναι μια περιοχή που έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα εκεί όμως.
1: Και πολλά ατυχήματα στα Χανιά, έτσι. Πολλά ατυχήματα, αν και από το τελευταίο διάστημα.
0: Στα Χανιά, παρόλο που. Ναι, εντάξει, σε σχέση με αυτό που συνέβαινε παλιότερα, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
1: Γιάννη, δεν ξέρω αν τέθηκε και το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών εκεί στο
0: Κίσαμο. Ναι, αλλά... σε κάθε συζήτηση το τελευταίο διάστημα μπαίνει το θέμα των πατινιών. Θέλω να πω κάτι ότι δεν χρειάζεται να. Θέλω να είμαι προσεκτικός. Δεν χρειάζεται να τα εξοδελίσουμε. Δεν χρειάζεται να τα. Να πούμε ότι. Είναι η κατάρα της κυκλοφορίας, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα. Δεν είναι αυτό το μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δύο πράγματα. Αφενός είναι ότι η μικροκινητικότητα γενικότερα, όπως έχει μπει στη ζωή του σύγχρονου, των σύγχρονων μετακινήσεων, υπάρχει, έχει έρθει δηλαδή, με όποια μορφή και αν είναι αυτή, με κύρια μορφή το πατίνι, αυτό είναι πατινιά. Το ζήτημα αυτό της μικροκινητικότητας είναι ότι δυστυχώς μπήκε, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα,
1: χωρίς κανόνες.
0: Την καθημερινότητά μας χωρίς κανόνες. Μπράβο. Αυτό είναι το δεύτερο μου το ζήτημα. Και αυτό το θέμα καλύπτει σήμερα η πολιτεία να
1: μην, αλλά
0: παρά τις κόσμος... παλιότερες παρεμβάσεις.
1: Ναι, ναι. Ας σου πω, εξηγήσω το εξής. Το ξέρεις άλλωστε πολύ καλά. Εγώ στον δρόμο πλέον φοβάμαι. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω είτε με τη μοτοσυκλέτα μου είτε με το αυτοκίνητο. Θα σου εξηγήσω γιατί. Δύο φορές το τελευταίο διάστημα έχει τύχει στο παραένα να αποφύγω σύγκρουση με ανήλικους που οδηγούν πατίνια. Και είναι ανήλικοι. Δεν είναι, γιατί και πολλοί ενήλικοι το χρησιμοποιούν. Χθες το απόγευμα συγκεκριμένα στη Δημοκρατία, σε εγκάρσια από το καπετανάκι, πετάχτηκε μπροστά μου ένας και πέρασε στην τρίχα, μιλάμε. Δηλαδή, εγώ έκανα το σταυρό μου, σταμάτησα τη μηχανή, πήγα να τον προλάβω, αλλά έκοψε από το πάρκο ο Γεωργιάδη μέσα, δεν τον πρόλαβα, να του πω του παιδιού αυτού, δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω αυτό που ένιωσα χθες, δηλαδή, πραγματικά ένιωσα ένα
0: πολύ μεγάλο λόγο. Καταλαβαίνω.
1: Μόνο αυτό σου λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εγκάρσια, χωρίς να κοιτάξει τον δρόμο, πετάχτηκε μπροστά μου, δηλαδή, τι να πω.
0: Να πούμε... ότι το όχημα αυτό έχει κάποιες δυσκολίες χειρισμού εξαιτίας της γεωμετρίας του, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει την αξία του σε σχέση με τους δρόμους κυρίως που έχουμε. Εννοώ τους Λακούδες, την ανισομέρεια του οδοστρώματος που είναι το καθεξή. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτά έχουν προγραμματιστεί κυρίως, όπως οι γουρούνες που λέγαμε είχαν προγραμματιστεί για να κινούνται σε χωμάτινα οδοστρώματα κλπ. Αυτά έρχονται για να κινηθούν κυρίως σε ποδηλατόδρομους. Ναι. Σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι θα είχαν μια διαφορετική και αποκλειστική χρήση για ποδήλατα και για πατίνια και όχι για να εμπλέκονται στην κυκλοφορία, αποτελώντας μέρος κυκλοφορίας από άτομα, απαρτιζόμενα από άτομα τα οποία δεν έχουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν έχουν ούτε την ηλικία που πρέπει, δηλαδή βλέπουμε παιδιά 10 χρόνια να βγαίνουν με πατίνια στους δρόμους, αλλά δεν έχουν κυρίως και τη γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ούτως ώστε να τηρήσουν βασικούς κανόνες, και όταν εμπλέκονται έχουν την εντύπωση οι γονείς που πήραν στα παιδάκια τους το πατίνι, ότι τους πήραν ένα παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι. Τους πήραν ένα όχημα το οποίο μάλιστα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για το λόγο που είπα προηγουμένως, αλλά κυρίως για το λόγο ότι ο αναβάτης του πατινιού είναι ο πλέον εκτεθειμένος σωματικά, ενώ το σώμα του έχει τη μεγαλύτερη έκθεση από οποιονδήποτε άλλο σε κίνδυνο εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει κανένα μέσο ούτε ενεργητικής ούτε παθητικής ασφάλειας. Προστασίας.
1: Με τους κανόνες
0: ο αναβάτης πάνε... αν δεν φορέσει και κράνος,
1: σωστό,
0: αν δεν φορέσει και κράνος, η κατάσταση είναι τραγική.
1: Σωστό. Είδαμε και νεκρό έχουμε και νεκρό έχουμε και σοβαρά τραυματίες έχουμε. Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ δύο άτομα από τη Χερσόνησο μεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι γνωρίζω, δύο αλλοδαποί, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά στη Χερσόνησο. Μην το ξεχνούμε αυτό.
0: Και να θυμίσω, να μην ξεχνάμε επίσης, ότι ο πρώτος νεκρός από πατήρι στη χώρα μας ήταν 15χρονο παλικάρι.
1: Σωστά.
0: Επίσης στη Χερσόνησο πριν από δύο χρόνια.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Η πολιτεία, και θέλω έτσι μια γρήγορη εκτίμηση,

0: βλέπεις την πρόθεση της πολιτείας να επεξεργαστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα αφορά τη χρήση από ανήλικους, αυστηρότερους ελέγχους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους. Και αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό γεγονός, διότι αν τρακάρει ένα όχημα με ένα πατίνι, τι θα γίνει στη συνέχεια? Δηλαδή,
1: είχα
0: αυτό δεν
1: ευκαιρία.
0: Είναι ένα ζήτημα. Ναι.
1: Είχα την ευκαιρία το Φεβράριο πέρυσι που ήταν σε διαβούλωση ο κώδικας κυκλοδικής κυκλοφορίας που ήρθε, ο 52.09, να βρεθώ δύο φορές με τον αρμόδιο υπουργό σε συζήτηση σε μέσα των Αθηνών και τις δύο φορές επισήμανα δύο πράγματα. Βασικά αυτό για μένα είχε την μεγάλη του αξία. Αφενός δεν είχε την αυστηρή τήρηση και έλεγχο του ορίου ταχύτητας, να μειωθεί δηλαδή στα 20 χιλιόμετρα από τα 25, ναι. Διότι βλέπουμε πατίνια που κινούνται με απίστευτες ταχύτητες, έτσι, και στην παραλιακή και στο ΒΟΑΠ και ούτω καθεξής. Φυσό. Ένα ήταν αυτό, και το δεύτερο ήταν επειδή εκείνη την εποχή συζητιόταν και ήρθε σήμερα το κράνος δεν είναι υποχρεωτικό στο ποδήλατο, δυστυχώς, ναι. Είναι στην κρίση του αναβάτη. Επέμενα ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό σε όλα τα μέσα τα δίχυκλα. Ευτυχώς το πατίνι μπήκε αυτή η διάταξη του κράνους. Και το άλλο που έλεγε ήταν αυτό που λες τώρα, ότι θα έπρεπε να είναι ένα αριθμό, να έχουν αριθμό κυκλοφορίας και μάλιστα με μια πινακιδούλα ή ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα μπαίνει πίσω και το οποίο κάθε χρόνο θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Θα ξέρουμε σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο πατίνι με το συγκεκριμένο αριθμό και κάθε χρόνο πρότεινα μάλιστα να είναι αυτοκόλλητο τους ώστε να αλλάζει χρώμα και να είναι ο χρωματισμός του ανάλογος της χρονιάς. Φέτο ας πούμε θα είναι πράσινο και θα αναφέρεται σε ασφάλιση του, ναι. Του χρόνου, για να το δούμε από μακριά αν είναι ασφαλισμένο και να δούμε και τον αριθμό του, θα έχουμε τον αριθμό του και θα είναι κόκκινη η πινακίδα.
0: Και στα ποδήλατα παλιά. Στα ποδήλατα παλιά υπήρχε αριθμός.
1: Βεβαίως.
0: Τα θυμόμαστε, δεκαετία του 70 και του 80, έτσι είναι.
1: Προφανώς. Εκείνο και λοιπόν, αυτή την ώρα έχω φίλο ο οποίος έχει μεγάλη ζημιά στα Χανιά από πατίνι, ναι. Πάνω από 1,580 ευρώ και δεν βρίσκει άκρη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, το άλλο που ήταν ζήτημα ήταν, συζητούσαμε τότε ότι πρέπει αυτοί που ανεβαίνουν, τουλάχιστον 12 με 15, εγώ έλεγα ηλικία να έρθει στα 16, ούτως ώστε να αποκτά κάποιος την υποχρέωση γνώσης, αυτή που έχει αυτός που παίρνει την άδεια του πενταραγκιού που λένε. Ναι. Να ξέρει 5 πράγματα όταν μπει στην κυκλοφορία, να καταλαβαίνει τι σημαίνει προτεραιότητα. Να καταλαβαίνει δύο βασικά πραγματάκια. Να μην μπαίνει ανάποδα στο μονόδρομο.
0: Μα και οι εκπαιδευτές οδήγησης έχουν πει, έχω ακούσει τον κύριο Μιχελάκη. Και
1: ο σύλλογος εκπαιδευτών, ακριβώς στο Ηράκλειο, το σύλλογο αυτό που εκπροσωπεί, ο Λευτέρης ο Μιχελάκης, έκαναν να είναι αξιέπαινη πρωτοβουλία τους και είπαν ότι εμείς θα πάμε και θα μπορούσε αυτό που θέλουν να κάνουν τα παιδιά αυτά να το επιβάλλει. Η πολιτεία να επιβάλλει αυτή τη γνώση με κάποιο τρόπο, να έρθει η ηλικία στα 16 που πιστεύω ότι πρέπει, η ταχύτητα στα 20 και να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο μαζί με το ενάριθμο που είπα και την ασφάλισή τους να μπει μια τάξη. Το κράνος να ξεκινήσει, η αστυνομία χάρηκα, ιδιαίτερα προχθές χάρηκα. Τρόπος που λέγει, θεώρησε ότι κάνει μια σοβαρή δουλειά γιατί βρήκα σε μία μέρα, συνάντησα δύο φορές τη τροχιά Ηρακλείου να ελέγχει παιδιά με πατίνια.
0: Σωστό.
1: Δεν φορούσαν κράνος, είχα δει από μακριά, δεν υπήρχε κράνος.
0: Έκοψαν κλίση, δηλαδή απαγορεύεται τώρα να κυκλοφορείς χωρίς κράνος. Δηλαδή δεν το ξέρουν.
1: Βεβαίως, ναι. Έχει πρόστιμο. Μάλιστα. Έχει πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 30 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 30 ευρώ. Γιατί αφορά παιδιά και είπαμε κλπ. Εγώ θα παρακαλούσα τους γονείς μέχρι να δούμε το στάτους του καινούριου που θα έρθει, αν έρθει. Παρά το ότι πολλές από τις διατάξεις που είπαμε τώρα αυτά, με εξαίρεση το όριο. Την ασφάλιση και το ενάριθμο, υπάρχουν αρκετά πράγματα. Έχει δύο σελίδες έχει ο καινούργιος κώδικας,
0: ναι.
1: Για τα συγκεκριμένα. Θέλει φώτα μπρος πίσω, για παράδειγμα. Θέλει τα δύο χέρια στο τιμόνι. Δεν θέλει ακουστικά. Δεν θέλει δίπλο κάβαλο, όπως το λέμε, δύο άτομα πάνω. Το έχουμε δει πάρα πολύ.

0: αμυντικό του Ολυμπιακού Αλέξη Καλογερόπουλο. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα παίξει οριστικά με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 7 Ιουνίου, αφού η Ιταλική Ομάδα θα έρθει τελικά με την κανονική και όχι με την Εθνική Ελπίδων. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, το απόγευμα ωστόσο θα αναπτυχθούν εφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοδυτική 4 έως 6 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Κωνσταντία, στην Κωστούλα, στην Τίνα, την Ελένη, την Ελίνα και τη Λένα που γιορτάζουν σήμερα.

0: αρχής.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν και τραγουδιστά και στον Κώστα και στην Ελένη. 5η 21 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Ελένης και Κωνσταντίνου, γνωστός και ως Μέγας Κωνσταντίνος, και η μητέρα του Αγία Ελένη ονομάστηκαν από την Εκκλησία εις Απόστολοι και γιορτάζουν μαζί τη μνήμη τους στις 21 Μαΐου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έχει ιστορικά αναφερθεί ως ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας και προώθησε έντονα τη χριστιανική πίστη. Η μητέρα του Ελένη ήταν Ελληνίδα, Μικρασιάτισσα, με καταγωγή από την πόλη Δρέπανο στη Βυθινία.

της Μικράς Ασίας. Το 326 μετά Χριστό πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με μέγα κόπον και πολλήν έξοδον και φοβερίσματα ήβρεν τον Τίμιο Σταυρόν και τους άλλους δύο σταυρούς των ληστών, όπως γράφει ο Κύπριος χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, που αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Σήμερα είναι επίσης ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Είναι επίσης διεθνής ημέρα τσαγιού. Ο εορτασμός προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή, κατανάλωση και το εμπόριο τσαγιού. Πολύ ετοιμότητα υπάρχει σήμερα από ό,τι παρακολουθείτε και εσείς. Να σας πω ότι προσφέρει επίσης την ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι ο τομέας του τσαγιού θα συνεχίσει να παίζει ρόλο στη μείωση της ακραίας φτώχειας, στην καταπολέμηση της πείνας και στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Το τσάι καταναλώνεται ως ζεστό ή κρύο ρόφημα από τον μισό πληθυσμό της γης και είναι το σημαντικότερο από όλα τα ποτά που παρασκευάζονται από φύλλα φυτών. Έρχεται ωστόσο δεύτερο μετά τον καφέ ως προς την οικονομική του σημασία, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής τσαγιού καταναλώνεται στις χώρες παραγωγής. Βέβαια, και εδώ στην Κρήτη έχουμε τα δικά μας τσάγια, δηλαδή πίνουμε τα δικά μας ροφήματα φτιαγμένα με ποικιλία από κρητικά βότανα. Τα βραστάρια, όπως τα λέμε, θεωρούνται σαν γιατρικά για τα κρυολογήματα, αλλά και το νοτικά. Το παραδοσιακό μείγμα κρητικών βοτάνων λέγεται και καρτεράκι. Το καλοκαίρι αυτά τα βραστάρια μπορείτε να τα αφήσετε να κρυώσουν, να προσθέσετε παγάκια και να απολαύσετε ένα απόλυτα φυσικό και το νοτικό παγωμένο τσάι. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1864, τα Επτάνησα προσαρτώνται στην Ελλάδα και αποτελούν πλέον τμήμα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Το 1919, η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού εκλέγει ως μέλος της τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1932 παραιτείται η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πολιτικοί σχολιαστές κρίνουν το γεγονός ως φυσικό επακόλουθο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, αλλά και διαφόρων άτυχων περιστατικών που δεν ήταν πάντα σε θέση να ελέγχουν.

0: έλεγχει ο Πρωθυπουργός. Το 1938 με τον τίτλο «Εδώ Αθήνε» βγαίνει στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή της υπηρεσίας ραδιοφωνικών εκπομπών από τους ραδιοθαλάμους Ζαπίους στην Αθήνα. Το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Το 2018 σαν σήμερα πέθανε ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός ως Χάρη Κλίν, ένας πρικισμένος σατυρικός καλλιτέχνης που αποκλήθηκε Αριστοφάνης του καιρού μας.
1: Στις 6 η ώρα θα δούμε τη λάση, αργότερα έχει
0: παιδί. Πρωτοπόρος του stand-up comedy στην Ελλάδα, διακρίθηκε για την οξία σατυρά του που ανέδειξε και διακομόδησε τις αντιφάσεις της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τις τεχνικές παρατηρήσεις τους, την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν την αγάπη τους, τις φωτογραφίες από διάφορες περιοχές του νησιού. Ο Γιώργος με ρωτά αν το Ράδιο Κρήτη έχει γενέθλια αύριο. Ναι Γιώργο, αύριο είναι τα γενέθλια του Ράδιο Κρήτη, συμπληρώνει 37 χρόνια λειτουργίας, αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα δεχόμαστε τις ευχές σας, τα μηνύματά σας, τις μαντινάδες σας για τα 37 χρόνια λειτουργίας του Ράδιο Κρήτη. Σήμερα η εκπομπή θα εξελιχθεί κανονικά και ξεκινάμε αμέσως με την ειδησιογραφία. Και όπως πάντα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Πεκίνο για να επαναβεβαιώσουν τους συνορωσικούς δεσμούς και να συζητήσουν την παγκόσμια σταθερότητα. Ο Σι δήλωσε ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας λόγω μονομερών πρακτικών και ηγεμονισμού. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν περίπου 40 διμερείς συμφωνίες σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και της τεχνολογίας. Ο Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας βρίσκονται σε πρωτοφανές επίπεδο και επιβεβαίωσε τη δέσμευση για έναν πολυπολικό κόσμο. Η Κίνα επιβεβαίωσε την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ ο Κινέζος ηγέτης. Ακόμη πρόσθεσε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεργαστούν για να επεκτείνουν την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου τους και να θέσουν κατευθυντήριους στόχους για την επέκταση του αμοιβαίου εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Γροθιά στο στομάχι αποτελούν και οι εικόνες από τους απαχθέντες ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στολίσκου Αλληλεγγύης, οι οποίες μάλιστα δημοσιεύθηκαν από την ίδια την κυβέρνηση Νετανιάχου. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ακτιβιστές, ανάμεσά τους και 19 Έλληνες πολίτες, φαίνεται να είναι δεμένοι πιστάγκωνα με το κεφάλι στραμμένο κάτω, ενώ ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπεν Γκρίβρ, τους επιθέτει.

0: μπορεί φωνάζοντάς τους. Το βίντεο ξεκινά με μια ακτιβίστρια να φωνάζει λευτεριά στην Παλαιστίνη πριν Ισραηλινοί στρατιώτες της σπρώξουν το κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος. Είναι σκηνές που προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, είναι ο διασυρμός της κυβέρνησης του Ισραήλ, κάτι που αντιλήφθηκε εν γέρος ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και αυτό και γι' αυτό μάλλον αντέδρασε με αυτές τις συμπεριφορές. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκρίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του κράτους του Ισραήλ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Αν η επίθεση κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν, προειδοποιούν οι φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον πόλεμο γρήγορα με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα κάνοντας πότες δηλώσεις που υποδεικνύουν τη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για διαπραγματεύσεις και πότε εκτοξεύοντας απειλές ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν εάν δεν αποδώσουν οι συνομιλίες. Κατά τον Τραμπ, το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί αφού έχει δεχθεί έντονες πιέσεις. Θα τερματίσουμε αυτό τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Θα δείτε τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν, θα μειωθούν. Υπάρχει τόσο πολύ πετρέλαιο εκεί έξω που θα πέσουν κατακόρυφα οι τιμές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, όλοι παρακολουθούμε τις τιμές του πετρελαίου και διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά απέναντίας ανεβαίνουν καθημερινά. Εδώ στο Ηράκλειο έχουν φτάσει σήμερα οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στα 2,20 λεπτά. Σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης είναι και στα 2,28 λεπτά από ό,τι μου γράφουν οι ακροατές. Σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε μαζί την εσωτερική επικαιρότητα.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτήρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το

Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε την εσωτερική επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει ξανά στη Βουλή, όπου αναμένεται να υπάρξει μετοπική ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Αυτή την ώρα στην Ολομέλεια πραγματοποιείται η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέθασης κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην αίθουσα της Ολομέλειας θα στηθούν δύο κάλπες για τους πρώην υπουργούς. Δεν μπορούν να ψηφίσουν τους εαυτούς τους, με την ψηφοφορία να διεξάγεται το βράδυ της ίδιας ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να εγκριθούν τα σχετικά αιτήματα απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι. Πάμε να ακούσουμε στη Βουλή που εξελίσσεται αυτή την ώρα η συζήτηση.
3: Στα πρακτικά, τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφονται οι προτάσεις δύναται να ομιλήσουν για 20 λεπτά έκαστο και με την προβλεπόμενη ανοχή προφανώς του 25%.
2: Τα διαδικαστικά που εξηγούνται από τον Προεδρεύοντα, αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα σύγκρουση στη Βουλή με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών. Τα όσα έγιναν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας χθες και ο πόλεμος ανακοινώσεων που ακολούθησε ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ είναι ενδεικτικά του τι πρόκειται να επακολουθήσει. Και βέβαια αναφερόμαστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου κατέθεσε για 5 ώρες ο διοικητής της ΕΥΠ, ενώ έλαμψε δια της απουσίας του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Από τον διάλογο μάλιστα που διέρευσε από την πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΥΠ ανακύπτει ότι ο τελευταίος

έχει δει, όπως υποστήριξε, κάποιο έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ότι η ΑΔΑΕ έλαβε τον σχετικό φάκελο στον οποίο περιέχεται η διάταξη για την παρακολούθησή του χωρίς τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε. Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του, τον κάλεσε να του χορηγήσει άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν την διάταξη άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών του. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Προσέξτε, ποτέ δεν δόθηκαν διευκρινήσεις γιατί έπρεπε να παρακολουθήσουν το τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη, φαντάζομαι και των υπολείπων προσώπων που είχαν το χόμπι ορισμένοι άνθρωποι εκεί στην ΕΥΠ να παρακολουθούν, να καταγράφουν και να ενημερώνουν. Το ποιος είναι αυτονόητο, αλλά δεν προκύπτει από πουθενά. Ωστόσο όλα αυτά δεν ενόχλησαν. Ενόχλησε η διαρροή. Κυβερνητικές πηγές κατηγόρησαν το ΠΑΣΟΚ ότι άφησε να διαρρεύσει σε δημοσιογράφους μέσω email διάλογος από την κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία. Μάλιστα έκαναν λόγο για κοπτοραπτική στην επίμαχη διαρροή και κατήφορο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισαν δε εξοργιστικό το γεγονός ότι ο διάλογος αφορά τον διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση, μιλώντας για κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης και παρακράτος παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του προειδοποιεί επίσης την κυβερνητική πλειοψηφία να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή. Το 2022 η Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151 ψήφους. Θα είναι άλλη μία βάρβαρη θεσμική εκτροπή, επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι αντιπολιτευτικοί τόνοι έχουν ανέβει και όλα δείχνουν πως έτσι θα συνεχιστούν τα πράγματα και το επόμενο χρονικό διάστημα, και μάλιστα με μεγαλύτερη σφοδρότητα, καθώς αυξάνονται οι αντιπολιτευόμενες φωνές. Και αναφέρομαι στα νέα κόμματα που μπαίνουν στο στίβο της πολιτικής. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματός αναμένεται να κάνει η Μαρία Καρισιανού σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Χρειάζονται 200 υπογραφές για τον Άριο Πάγο, αλλά όπως φαίνεται θα χτυπήσει ρεκόρ. Πολιτικοί της φίλη από τη Θεσσαλονίκη ζήτησαν να υπογράψουν και εκείνη τη διακήρυξη. Θα μπορούν να το κάνουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εκατοντάδες υπογραφές θα συγκεντρωθούν και αυτό είναι μια πρώτη επιτυχία, όπως λένε στενοί τις συνεργάτες. Αίσθηση προκάλεσε το μήνυμα της Μαρίας Καρισιανού, το οποίο αναφέρει ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά όπως τόνισε δεν θα τα καταφέρουν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε. Ας φροντίσουν τα στελέχη του κόμματος να περιφρουρήσουν την εκδήλωση. Προβληματισμό προκαλεί και ο νέος γρίφος Φάμελου. Δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες

0: επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να είναι καθοριστικός. Βέβαια, το ενωτικό ψηφοδέλτιο συζητείται, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξεκόψει. Θέλει ένα νέο κόμμα χωρίς τάσεις, φράξεις και ομάδες και ψηφοδέλτια που θα φτιάξει αποκλειστικά ο ίδιος. Αυτά που ξέρανε στο ΣΥΡΙΖΑ να τα ξεχάσουν, φέρεται να λέει στενός του συνεργάτης. Τώρα, τι ακριβώς θέλει να πει ο Σωκράτης, ελάχιστοι κατάλαβαν. Ένα σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να μην κατεβάσει τελικά ρολά ο ΣΥΡΙΖΑ, να μείνει ως ομπρέλα για όσους δεν θέλει ο Τσίπρας ή δεν το θέλουν εκείνοι, όπως Πολάκης και αδιαγράφτηκε, Νίκος Παπάς, Ρένα Ντούρου και άλλοι που πήραν διαζύγιο από τον Τσίπρα εδώ και καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα 24 βουλευτές. Άλλοι 11 έφυγαν για τη Νέα Αριστερά. Γύρω στους 8 με 10 εκτιμάται ότι θα συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του ο Τσίπρας. Οι υπόλοιποι δυσαρεστημένοι θα πάνε όλοι σπίτια τους, όχι βέβαια, ήδη ψάχνονται. Ανάμεσα σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, πιθανό να είναι και ο Σωκράτης Φάμελος, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν. Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που θέλει κάτι να προσθέσει σε αυτά που αναφέρουμε. Φυσικά και θα ακούσουμε και τη δική του άποψη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ήθελα να επισημάνω ότι ο Μητσοτάκης σε αυτές τις εκλογές, αλλά και τις προηγούμενες, θα παίξει σε άδειο γήπεδο. Δεν υπάρχει αντίπαλος για τον Μητσοτάκη. Και είναι κακό για την Ελλάδα. Διότι οι Αμερικανοί δεν είναι χαζοί που κάθε δεύτερη τετραετία απαγορεύεται να δώσει υποψηφιότητα ο ίδιος πρόεδρος. Θα μπορούσε, ας πούμε, η Ελλάδα αυτή τη φορά να επιλέξει έναν άλλον πρωθυπουργό. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει, κύριε Αντιράκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να επισημάνω. Δηλαδή, το θυμωμένο Εσαΐα Ανδρουλάκη δεν πρόκειται κανείς να τον επιλέξει. Είναι ένας θυμωμένος άνθρωπος, ο οποίος κάθε φορά που βγαίνει στα κανάλια εκνευρίζει. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος τυχάρπαστος, ο οποίος βγήκε στην επιφάνεια πατώντας απάνω σε μια θλιβερή περίοδο για το ελληνικό έθνος. Πάτησε σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, η οποία ξεκίνησε χρόνια πριν και εμφανίστηκε επί των ημερών.
0: Αυτή είναι η προσωπική σας άποψη. Υπάρχουν βέβαια άλλοι άνθρωποι που έχουν διαφορετική άποψη με εσάς, εκτιμούν και διαβάζουν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από ό,τι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, και να πω εγώ ότι άλλες πληροφορίες αναφέρουν, μια που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, πως αναζητείται φόρμουλα για τη διατύπωση που θα ισοδυναμεί με αναστολή λειτουργία του κόμματος. Όπως λένε οι γνωρίζοντες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρίσει τα οικονομικά του, δεν χρωστά πουθενά, πλην των ρυθμισμένων χρεών που έχει τα χρήματα να τα αποπληρώνει. Άρα το 95% των στελεχών και της βάσης θέλουν να πάνε στο φυσικό του ηγέτη που έχει δυναμική, έτσι λένε, και θα πάνε πεντακάθαροι, χωρίς οικονομικά βάρη, όπως λέει κορυφαίος στέλεχος. Τώρα, τι θα γίνει με τις παραιτήσεις βουλευτών που ο Αλέξης Τσίπρας θέτει ως προαπαιτούμενο για την έλευση στο κόμμα του, μένει να το δούμε. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα, λένε, καθώς υπάρχει και το σαφές πρόβλημα να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι να αποφασίσει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άρα ίσως υπάρξουν σταδιακές παραιτήσεις, εξάλλου είναι και η βουλευτική αποζημίωση που τρέχει, μην τα ξεχνάμε και αυτά.

Η πρεμιέρα του κόμματος Τσίπρα θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι, ότι θα ανακοινωθεί ο τίτλος και το έμβλημα του νέου κόμματος. Συγχρόνως όμως θα ακουστεί για πρώτη φορά και ένα μουσικό κομμάτι που έχει γραφτεί ειδικά για την περίσταση. Το κομμάτι συνέθεσε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Θα τα δούμε όλα αυτά την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα, στο Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια Κρήτης πετάει το μπαλάκι επιλογής χώρου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η τριμερής τηλεδιάσκεψη Αρναουτάκη, Καλοκαιρινού και Πλεύρη που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη και στελεχών του Υπουργείου, ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια απόφαση και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Πλεύρης φέρεται να ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρξουν συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις εφόσον υπάρχει διαφωνία με τους χώρους που έχουν ήδη εξεταστεί. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ενημερώσει και τους βουλευτές Ηρακλείου για τον σχεδιασμό του Υπουργείου, ζητώντας και από εκείνους να καταθέσουν προτάσεις. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν ο Υπουργός θα δει μόνο τους κυβερνητικούς βουλευτές ή όλους τους βουλευτές που εκπροσωπούν τον νομό Ηρακλείου. Όπως φέρεται να ανέφερε, υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζονται ή προτείνονται ακόμη δύο περιοχές οι οποίες πιθανόν να μπουν στη συζήτηση. Προφανώς είναι οι δύο αυτές περιοχές που ανέφερε εδώ ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, λέγοντας ότι τις έχει ήδη προτείνει στον κύριο Πλεύρη προκειμένου να τις εξετάσει το αρμόδιο κλιμάκιο. Από την πλευρά τους, τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η περιφέρεια Κρήτης αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να βρεθεί λύση για τη δημιουργία προσωρινών χώρων φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, ωστόσο παραμένει κρίσιμο το ζήτημα της χωροθέτησης. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είχε πραγματοποιήσει αυτοψία σε ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στις Μαλάδες. Η διαδικασία αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετοι στη δημιουργία δομής στον τόπο τους. Τη θέση τους στηρίζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο έχει εκφράσει την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο σχεδιασμό, ενώ έχει κατατεθεί και ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και θα συζητηθεί σήμερα στη διάρκεια της συνεδρίασής του. Εσάβριον λοιπόν τα σπουδαία σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα. Το Υπουργείο εμένει ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η δομή προσωρινής κράτησης, διότι τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει εκτίμηση ότι θα αυξηθούν οι ροές μεταναστών. Στη δημοσιότητα και η επιστολή φορέων της Κρήτης από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Σιτίας, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, των Σύνδεσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων κλπ. Κλπ. Πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι έχουν υπογράψει μια οργισμένη επιστολή. Γιατί λέτε? Για τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Οι άνθρωποι επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχιστεί το έργο, αλλά θα πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος που να μην επιβαρύνεται κυκλοφοριακά ο δρόμος αυτός

την πιο κρίσιμη περίοδο, σε μια περίοδο, πώς να το πω, που είναι στο ζενίθ οι δουλειές στον τουριστικό τομέα. Από την πρώτη στιγμή, αναφέρει το κείμενο, κατά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ΒΟΑΚ στη Βουλή, ζητήσαμε ξεκάθαρα να μην παραδοθεί εν λευκό ο υφιστάμενος οδικός άξονας στον κατασκευαστή. Δυστυχώς, παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, αυτό δεν τηρείται. Ο δρόμος κλείνει αυθαίρετα, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση και τις περισσότερες φορές σε ώρες αιχμής. Το αποτέλεσμα είναι τουρίστες να χάνουν πτήσεις και εκδρομές, επαγγελματίες να υφίστανται σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και επισκέπτες να ταλαιπωρούνται καθημερινά από πρακτικές που δεν συνάδουν με έναν διεθνή τουριστικό προορισμό. Ως εδώ, οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης δεν πρόκειται να ανεχθούν περαιτέρω αυτή την κατάσταση και ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας. Δεν διαβάζω περισσότερα από την επιστολή, γιατί τα γνωρίζετε κι εσείς ως παθόντες, τα γνωρίζετε ως ακροατές του Ράδιου Κρήτη, πόσες φορές δεν έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, πόσες φορές δεν ζητήσαμε από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να παρέμβουν και να ζητήσουν το αυτονόητο, να ζητήσουν δηλαδή να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στην κατασκευή των έργων σε ένα δρόμο που ήδη εξυπηρετεί το νησί μας. Δεν μπορεί να υπάρχει μία βάρδια εργαζομένων, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα σύστημα ασφαλείας ούτως ώστε να μην διακόπτεται η κυκλοφορία. Είναι απλά τα πράγματα και θέλουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα στην κατασκευή αυτού του δρόμου και εύχομαι αυτή η παρέμβαση των φορέων του νησιού να πιάσει τόπο, να ευαισθητοποιήσει τους κρατούντες και να κάνουν αυτά που για μας είναι αυτονόητα.

0: βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι.

0: 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στο Ράδιο Κρήτη έναν καλό και παλιό συνάδελφο, τον Κώστα το Τριγώνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Πολύχρονος. Πολύχρονος να είσαι, να σε ακούμε. Να σε ακούμε.
6: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε μαζί σου γιατί ετοιμάζεται ένα αφιέρωμα στο συγγραφέα, δημοσιογράφο και αγωνιστή Άρη Φακίνο. Και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 7.
6: Όχι σήμερα, αύριο.
5: Αλλά αύριο είναι η Παρασκευή.
6: Αύριο,
5: λοιπόν, στις 7 και μισή, έτσι δεν είναι, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Κτηρίου της Οδού Ανδρόγειο. Λοιπόν,
6: εκεί θα γίνει μόλις, ναι.
5: Πες μας δύο λόγια.
6: Λοιπόν, ναι, καταρχήν να πούμε για τον Άρη δύο λόγια. Ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Εκτός από το ότι ήταν ένας διεθνούς φήμης συγγραφέας και μεγάλος δημοσιογράφος, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, διότι διακρίθηκε όπου και αν πήγε. Ήταν ένας πραγματικά αγωνιστής και είχε και πολύ στενές σχέσεις αναπτύξει με την περιοχή μας, με το Ηράκλειο.
5: Με τα Καλέσσα.
6: Παρότι αυτός όχι μόνο από παλιά, γενικά με το Ηράκλειο.
5: Α, λες γενικώς, Άρης, ναι, επιλέγω που ήταν το σπίτι του, που είχε επιλέξει, που ήταν η περιοχή που του άρεσε.
6: Αυτό ήταν προς τα δυσμάς του βίου του, δυστυχώς.
5: Ναι, ναι.
6: Αλλά ο Άρης είχε αναπτύξει σχέσεις από το γερό που ήταν στρατιώτης του Ηράκλειο, υπηρετούσε στη ΣΕΑΠ. Και ήταν μάλιστα μαζί με τον Βασίλη τον Βασιλικό, εδώ στη ΣΕΑΠ, και οι δύο. Και μετά, επειδή ήταν καθηγητής των Γαλλικών και εργαζόταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, πήρε μετάθεση για το Ηράκλειο, όπου υπήρχε, όπως ξέρεις, παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, παράρτημα Ηρακλείου δηλαδή.
5: Σωστό.
6: Εκεί υπηρέτησε ο Άρης Φακίνος για αρκετά χρόνια. Αναφερόμαστε βέβαια στη δεκαετία του 60, έτσι. Και υπηρέτησε εδώ μέχρι που έγινε η Χούντα. Μετά τη Χούντα έφυγε, δραπέτευσε θα έλεγα στη Γαλλία, όπου έζησε όλα τα χρόνια μέχρι και το θάνατό του. Μόνιμα έζησε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Εκεί έγραφε, εκεί έκανε τις εκπομπές του στη Γαλλική
5: ραδιοφωνία. Και, και στην ελληνική εκπομπή εδώ Παρίσι, έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους Γάλλους. Που διάβαζαν τα μυθιστορήματά του, που διάβαζαν τα έργα του.
6: Θα με επιτρέψει να πω το εξής. Το πόσο σημαντικός θεωρείται και για τους Γάλλους, θα φανεί από τα όσα θα παρουσιάσουμε αύριο στο αφιέρωμα που θα κάνω στην αίθουσα που θα γίνει η ομιλία, δηλαδή. Θα φανεί από τα όσα έλεγαν για τον Άρη το Φακίνο σπουδαίοι

0: επίστης άνθρωποι, όπως είναι ο Βασίλης ο Βασιλικός, όπως είναι ο Νίκος ο Αλιάγας, θα ακουστούν πράγματα πολύ κολακευτικά για τον Άρη Παπακίνου από τους δύο αυτούς ανθρώπους.
1: Οι Γάλλοι τον θεωρούσαν έναν από τους καλύτερους Ευρωπαίους συγγραφείς.
0: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, τον συνέκριναν με τους επιφανείς Ρώσους λογοτέχνες.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι Γάλλοι.
1: Ναι,
0: και εκτός από του τώρα, εκτός από του, τα έργα του Άρη Φακίνου έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες.
1: Ναι.
0: Να σου πω, άστα γαλλικά τώρα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αργεντινή, Βραζιλία, παντού. Σε αυτές τις χώρες μεταφράστηκαν έργα του.
1: Ναι.
0: Και μόνο αποδεικνύει
1: ήταν
0: το ειδικό βάρος που είχε ο Άρης Μακίνος.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, μόλις 62 ετών, και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ουσιαστικά το έργο του.
1: Ναι.
0: Όμως όσα μας αφήνει
1: είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Πάρα πολύ σημαντικά, και άξιζε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να τον μνημονεύσουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και οργάνωσα εγώ αυτή την εκδήλωση, Μανώλη.
1: Ναι. Διότι... Και γι' αυτό η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Συντακτών ημερήσιων.
0: Μόλις το είπα στο Συμβούλιο, αμέσως το δέχτηκαν. Ναι.
1: Της Ένωσης Συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Και βέβαια αυτή η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης, να αναδειχθεί ένας άνθρωπος που είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το Ηράκλειο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα που μεγαλούργησε ουσιαστικά στη Γαλλία, όπου κατέφυγε ζητώντας πολιτικό άσυλο, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Και μετά τη Χούντα
1: διατηρούσε
0: πολύ στενούς δεσμούς με το Ηράκλειο ο Φακίνος. Όποτε ερχόταν εδώ, μέχρι που αποφάσισε να αγοράσει ένα σπίτι στα Καλέσσα.
1: Ναι.
0: Και έμενε στο σπίτι αυτό, όποτε μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, πήγαινε αμέσως στα Καλέσσα. Και θα ακούσαμε αύριο ανθρώπους των Καλεσσών να μας μιλούν για τις σχέσεις που ανέπτυξε μαζί τους ο Άρης ο Φακίνος, ο οποίος ακόμη και στο σχολείο πήγαινε του Καλεσσών και ερχόταν σε επαφή με τα παιδιά, μιλούσε στα παιδιά. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, Μανώλη, αλήθεια το λέω, δηλαδή χωρίς καμία υπερβολή.
1: Ναι, ένας
0: σπουδαίος άνθρωπος, και αυτά που θα πούμε νομίζω
1: σπουδαίος άνθρωπος και πολύ απλός, όπως τον περιγράφουν οι άνθρωποι των Καλεσίων, έτσι δεν είναι, που τον γνώρισαν, που συναναστράφηκαν μαζί του, τον είχε καλέσει, ο ιερέας ή ο δάσκαλος, δεν θυμάμαι,
0: ο παπά Μιχάλης
1: και είχε πάει στο σχολείο, καλά θυμάμαι, και είχε πάει στο σχολείο
0: ο κύριος Κυριλάκης,
1: μάλιστα,
0: ο κύριος Κυριλάκης ήταν φίλος,
1: μάλιστα. Ναι.
0: Τον κύριο Χιρικλάκη είχαν αναπτύξει μια πολύ στενή φιλία.
1: Ναι, ναι.
0: Με το δάσκαλο δηλαδή.
1: Ναι, ήταν.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, να τους ακούσουμε αύριο, να πούν και αυτοί τα δικά τους.
1: Πολύ ωραία.
0: Να μιλήσουν για τις σχέσεις που είχαν αναπτύξει τα Καλέσσα με το Φακίνο.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουν πολλά να πούμε.
1: Λοιπόν,
0: και να σου πω και κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ εμείς οι Ηρακλειώτες, εάν έχουμε χοροδία ή χοροδίες, το οφείλαμε εμπολής στον Άρη το Φακίνο.
1: Πες μας γιατί.
0: Ο οποίος το 1965 αναγέννησε η χοροδία του Ηρακλείου και έδωσε μάλιστα ένα ρεσιτάλ στην αίθουσα της Βασιλικής Αγίου Μάρκου, όπου διήθυνε ο ίδιος τη χοροδία, την αναγεννηθήσα χοροδία του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος ο Άρης ο Φακίνος τη διήθυνε.
1: Έχεις να πεις πολλά αύριο,
0: γιατί
1: είσαι ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Αποσπάσματα από το έργο του Άρη Φακίνου θα διαβάσει η συνάδελφος,
0: η καλή μας συνάδελφος,
1: η Ειρήνη Τσάκα, ενώ θα προλογίσει ο αντιπρόεδρος της ΣΥΕΠΗΝ Αντώνης Παπουτσάκης, να υπενθυμίσω ότι η εκδήλωση

0: Ο οποίος επίσης έχει πάρει πολύ ζεστά την όλη εκδήλωση ο Αντώνης.
1: Ναι, ναι. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει αύριο, όχι,
0: αύριο το απόγευμα.
1: Όχι σήμερα όπως προείπα, αύριο θα γίνει στις 7.30 στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Κτηρίου της Οδού Ανδρόγειο. Κώστα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
0: Πάρα πολύ, Μανώλη,
1: και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί ξέρεις,
0: ναι, καλά, Μανώλη,
1: αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Πρέπει,
0: όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να τους τιμούμε.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Όπως μας ετοίμησαν και αυτοί όσο ζούσαν.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ, Μανώλη.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Και ό,τι επιθυμείς, να είσαι καλά.
0: Και να πω κι εγώ αύριο για τα αυριανά γενέθλια του Ράδιο Κρήτη χρόνια πολλά στο σταθμό.
1: Ναι, στο σταθμό.
0: Και στους ανθρώπους του.
1: Στο σταθμό που ξεκίνησε, γιατί πρέπει να τα λέμε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, που ξεκίνησε με τις φωνές του Νίκου Ψηλάκη, του αείμνηστου, και τη δική σου φωνή, αγαπητέ Κώστα. Τα πρώτα βήματα που έγιναν από το Ράδιο Κρήτη, είχατε σηκώσει στους ώμους σας αυτό το βάρος, ξεκινώντας την ελεύθερη ιδιωτική ραδιοφωνία. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Βέβαια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε να δούμε μετά για την επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας που γίνεται στην Κρήτη, με κατοίκον έρευνες για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και παράνομες επιδοτήσεις. Θα λέμε αμέσως μετά. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 1,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί που πραγματοποιούν ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και επιμνηωστάσια, ενώ η υπόθεση φέρεται να διερευνάται εδώ και αρκετούς μήνες. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία στην καρδιά του καλοκαιριού και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό μετά την απόφαση που έλαβε η ολομέλεια της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου. Ψηφιακά θα εκδίδονται από το καλοκαίρι διαγνωστικές εξετάσεις και στα δημόσια νοσοκομεία, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με το σχέδιο, σε ορίζοντα περίπου 2 μηνών, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν απευθείας στο κινητό τους τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο ΕΣΥ. Με σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα απολογείται αύριο στον ανακριτή Χανίων ένας 75χρονος, καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά τον 87χρονο θείο και γείτονά του. Νεκρός εντοπίστηκε τις προηγούμενες ώρες ένας άνδρας 68 ετών σε σπίτι στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έπειτα από επέμβαση των αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Μετατίθεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το πρόγραμμα ανακοινήσεων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει υψηλές επιδοτήσεις για ανακοινήσεις κατοικιών λόγω παράτασης του προγράμματος Σπίτι μου 2. Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Το κόμμα της στην Θεσσαλονίκη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Μαρία Καριστιανού. Αυτά για την ώρα. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι στις 11.
2: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex

0: Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
0: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2 Line.

0: καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
0: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας έλεγα προηγουμένως πριν από το διάλειμμα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, να μας πει για αυτή την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη. Γιώργο Παπαδάκη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές, μαθαίνω. Για δώσε μας, σε παρακαλώ, την εικόνα, τι γίνεται αυτή την ώρα και σε ποιες περιοχές.
4: Αυτή η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έχει ξεκινήσει πριν καν ξημερώσει, Μανώλη,
3: πέρα
4: τις πρώτες πρωινές ώρες, πατάει σε τρεις νομούς. Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, κατά τις αστυνομικές πηγές έχουν γίνει έρευνες σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο επίσης, σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου, αλλά και σε μια συγκεκριμένη περιοχή λίγο έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Στο επίκεντρο της αστυνομικής επιχείρησης βρίσκεται υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Οι πληροφορίες λένε ότι γίνονται ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και επιμνηωστάσια οικογενειών που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Μία υπόθεση που κατά τις ίδιες πληροφορίες ξεκίνησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία υπηρεσία ηγείται και της όλης επιχείρησης, να την δουλεύουν, να την διερευνούν εδώ και αρκετούς μήνες, από πριν τα Χριστούγεννα, λένε οι πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ήδη στο αστυνομικό μέγαρο, να σου πω, έχουν προσαχθεί ορισμένα άτομα. Για την ώρα, επειδή είναι σε εξέλιξη, οι πληροφορίες είναι λίγο συγκεκριμένες και γι' αυτό θα αποφύγουμε να αναφέρουμε αριθμό. Πάντως έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων, οι οποίες πολύ πιθανόν να μετατραπούν στη συνέχεια μέσα στην ημέρα σε συλλήψεις. Έχουν κατασχεθεί και κάποια οχήματα. Μια πολύ μεγάλη δουλειά, αυτό λένε οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, στον απόϊχο βεβαίως της πολύ μεγάλης επίσης υπόθεσης που είδε το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, με την επίσης μεγάλη επιχείρηση σε Βορίζια και Αμάρι. Μανώλη, δεν συνδέονται βέβαια αυτά τα δύο μεταξύ τους, όμως βλέπουμε ότι η εγκληματικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Κρήτη με πολλές εκφάνσεις. Αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες πληροφορίες οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν για ύπαρξη οπλισμού, ότι δηλαδή οι αστυνομικοί έχουν βρει και κάποια όπλα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών. Επίσημες, ωστόσο, ανακοινώσεις θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες. Η όλη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και καταλαβαίνεις ότι δεν θέλουν οι αστυνομικοί αξιωματικοί να διαρρεύσουν και πολλά, προκειμένου να μην χαλάσει κάτι στην όλη υπόθεση.
3: Πολύ ωραία, Γιώργο. Παρακολουθείς την εξέλιξη αυτής της σοβαρής υπόθεσης και όποτε χρειαστεί μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
3: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, αγαπητέ Γιώργο. Να αλλάξουμε εμείς θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μαριλένα Μηλαθιανάκη, είναι η διευθύντρια του Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης, και την κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού, η οποία είναι πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώνεται το Σάββατο στις 7:30 στο Μουσείο Καζαντζάκη, αλλά έχετε τη δυνατότητα, όσοι δεν μπορείτε, να παρευρεθείτε να την παρακολουθήσετε από τον υπολογιστή σας. Κυρία Μηλαθιανάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη, εσάς και τους ακροατές.
3: Να είστε καλά. Πολύ καλά. Κυρία Ζωγραφιστού, καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Χαιρόμαστε.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Γυράκη, και σε εσάς και στους ακροατές.
3: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είστε κοντά.

0: για να μας πείτε για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, διαβάζοντας την Καζαντζακική Οδύσσια. Μια εκδήλωση που κάνετε από κοινού και η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και το Μουσείο Καζαντζάκη. Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια.
1: Ποιος θα ξεκινήσει?
0: Δεν έχω πρόβλημα. Κυρία
2: Μιλατιανάκη, ξεκινήστε εσείς.
0: Λοιπόν,
2: ξεκινήστε.
0: Κυρία Μιλατιανάκη,
2: και μετά θα πω εγώ τα δικά μας. Λοιπόν, επειδή είμαστε οι οικοδεσπότες,
0: ναι,
2: στην πραγματικότητα όμως εδώ ολοκληρώνεται ένας κύκλος μιας πολύ σπουδαίας δράσης της Διεθνούς Εταιρείας, που ήταν η δημόσια ανάγνωση του δυσκολότερου έργου του Νίκου Καζαντζάκη, που ήταν η Οδύσσια του. Τρομακτικό μόνο να το βλέπεις, κυρία Αγγυρά. Έχει 33.333 mm-hmm. πτήχη. Θα σας τα πει η Κατερίνα αυτά.
0: Ναι.
2: Εγώ να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι για αυτή την ωραία συνεργασία, που αυτός ο δίχρονος κύκλος θα καταλήξει εδώ στο μουσείο μας, με την δημόσια ανάγνωση της Καζαντζακικής Οδύσσιας, που χωρίζεται, όπως ξέρετε, στις 24 ραψοδίες, που θα την διαβάσουν όμως εκπρόσωποι φορέων του τόπου μας, των σημαντικότερων πνευματικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, Βικελέας, μουσεία κτλ.
0: Ναι.
2: Όπου θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε την Καζαντζακική Οδύσσια, αυτό το συγκλονιστικό και τόσο ωραίο κείμενο που ο Καζαντζάκη ιδιαίτερα αγαπούσε και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Και θα έχουμε και μουσικά διαλύματα από τον Γιάννη Κασοτάκη, το γνωστό τραγουδοποιό της πόλης μας,
0: mm-hmm.
2: στο τραγούδι, και η Λίκη Ζάκα στο πιάνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μαριλένα, γιορτάζετε σήμερα?
2: Ναι, το μισό μου όνομα.
0: Το μισό, λοιπόν. Χρόνια πολλά, ολόκληρα χρόνια πολλά. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Κυρία Ζωγραφιστού, για πείτε μας. Για πείτε μας, λοιπόν.
2: Χρόνια πολλά, λοιπόν, ολόκληρα και εγώ, κυρία Μιλατιανάκη, και σε όσους εορτάζουν σήμερα, Ελένης και Κωνσταντίνους.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, κύριε Γυράκη, ναι, όπως σας είπε και η κυρία Μιλατιανάκη, η εκδήλωση του Σαββάτου, που έρχεται
0: mm-hmm.
2: στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυθιά, είναι η κορύφωση μιας δράσης που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Το 2024, στις 18 του Φλεβάρι,
0: mm-hmm.
2: βάλαμε έναν στόχο στη Διεθνή Εταιρεία, να διαβάσουμε ολόκληρη την Οδύσσια. Το κάναμε διαδικτυακά, με τη συμμετοχή πολλών αναγνωστών, με 46 ώρες ανάγνωση, τη διαβάσαμε ολόκληρη.
0: Μα τι λέτε,
2: 22 ώρες συζήτηση μετά από κάθε ανάγνωση. Δύο ολόκληρα χρόνια κράτησε αυτό, όπως είπα.
0: Ένας μαραθώνιος.
2: Ένας πραγματικός μαραθώνιος. Ήταν συγκινητική η συμμετοχή,
0: ναι,
2: των αναγνωστών, του κόσμου, όσων παρακολούθησαν, πάρα πολλοί κόσμος παρακολουθούσε,
0: ναι,
2: στο διαδίκτυο, έτσι στο Zoom. Και κυρίως η συμμετοχή των μαθητών ήταν συγκινητική. 111 mm-hmm. μαθητές διάβασαν Οδύσσια, που είναι ένα
0: από διάφορες περιοχές. Έτσι,
2: από
0: είναι
2: διάφορα σχολεία της Ελλάδας, ναι,
0: ναι,
2: από Μυτιλήνη, Αθήνα,
0: ναι,
2: Αργοστόλη, ναι, Κρήτη,
0: ναι,
2: από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο.
0: Ναι. Ναι.
2: Είχαμε αυτή τη συμμετοχή με την καθοδήγηση των καθηγητών τους. Μπράβο στους καθηγητές τους που οδήγησαν τα παιδιά έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα να σας πω, είμαστε όλοι μας συγκινημένοι που πήρε ένα τέλος τόσο ωραίο η Οδύσσια, που κορυφώνεται στο Μουσείο Καζαντζάκη.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι από δημόσια θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Νταλαμπέκη, η οποία διαδικτυακά το οργάνωσε, διότι ήταν διαδικτυακή η ανάγνωση, και οργάνωσε και τις ραψοδίες, τα αποσπάσματα, όλα τα μοίρασε, ήταν δική της δουλειά. Εμείς mm-hmm. λιγότερο βοηθήσαμε τον κύριο Χρυσό, που είμαστε στην ίδια ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Την ευχαριστώ δημόσια τη Σοφία, όπως ευχαριστώ και το Μουσείο Καζαντζάκη για αυτή την εξαιρετική συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί βέβαια και στο μέλλον.
0: Και χαιρόμαστε γι' αυτό.
2: Με άλλα πράγματα.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό, κυρία Ζωγραφιστού. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι η Λίλη Δάκα και ο Γιάννης Κασοτάκης θα ερμηνεύσουν έργα συνθετών που έχουν μελοποιήσει τον καζαντζακικό λόγο, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι
2: κύριε Μιλατιανάκη μπορεί να μιλήσει περισσότερο γι' αυτό.
0: Δένει με τον καλύτερο τρόπο αυτή η εκδήλωση που διοργανώνεται, κυρία Μιλατιανάκη,
2: ναι,
0: για το Σάββατο 23 Μαΐου στις

0: και μισή, αλλά όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν μέσω του επίσημου καναλιού του Μουσείου Νίκου Κατσαντζάκη. Σωστά?
1: Και 6,5 ώρα θα προσφέρουμε και μια δωρεάν ξενάγηση για όσους δεν έχουν ξανάρθει στο μουσείο ή για όσους θα θέλουν να το δουν μέσα από την δική μας ματιά. Και μετά θα, επειδή είναι και αυτός ένας μαραθώνιος και οι μαραθώνιοι συνήθως κρατούν πολύ, η αγαπητή μας Σοφία Νταλαμπέκη τα έχει έτσι διοργανώσει τόσο όμορφα που να μην κρατήσει παραπάνω από 2 ώρες και 1/4. Οπότε να μην το φοβηθούν οι ακροατές αν θέλουν να έρθουν. Θα είναι χαρά μας να φιλοξενήσουμε εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και τις δυο σας και εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυράκη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά στο Ράδιο Κρήτη, κύριε Αργυράκη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας να έχετε. Την καλημέρα μου και στους ακροατές. Στον Αντώνη, στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, που μας στέλνουν φωτογραφίες από το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα, που υπάρχουν. Υπάρχει μία απίστευτη ουρά αυτοκινήτων. Μου γράφει ο Αντώνης, η ουρά φτάνει στη γέφυρα Παπαναστασίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τρακαρίσματα στο δρόμο με αυτό το μποτιλιάρισμα. Η υπομονή έχει φτάσει στα όρια της. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το χάλι. Αυτό είναι που αναδεικνύουμε μέρες τώρα. Αυτό είναι που αναδεικνύουν και οι φορείς της Κρήτης με την κοινή επιστολή τους που έδωσαν στη δημοσιότητα, ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στα σημεία που γίνονται τα έργα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος μου στέλνει βίντεο και φωτογραφίες, βίντεο και φωτογραφίες από τα έργα που γίνονται στην περιπάνω ακριβώς από το Κοκκίνι Χάνι. Και αν διακρίνω σωστά, βλέπουμε να διέρχεται το αυτοκίνητο και όλα τα οχήματα που είναι στο αριστερό μέρος που υποτίθεται ότι είναι το εργοτάξιο είναι ακινητοποιημένα και δεν εργάζεται κανένα. Συγγνώμη, 21 Μαΐου είμαστε στο φόρτε αυτής της εργασίας και δεν εργάζεται κανένας. Είναι δυνατόν αντί να προσπαθήσουμε αυτά τα έργα που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα κυκλοφοριακά να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με ρυθμούς χελώνας να ολοκληρώσουμε κάτι που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη λειτουργία και φαντάζομαι ότι η κοινή παρέμβαση των φορέων θα προκαλέσουν την κινητοποίηση των βουλευτών του νησιού να παρέμβουν στο αρμόδιο Υπουργείο και να ζητήσουν τα αυτονόητα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτήρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να

0: νιώθεις στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσουμε για μία ημερίδα που είναι ξεχωριστή. Ξεχωριστή γιατί? Γιατί το θέμα της είναι θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός, μία τριμερή σύμπραξη για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό και την παράκτια κοινωνία της Κρήτης. Αυτός είναι ο τίτλος της ημερίδας. Στην ημερίδα αυτή όμως υπάρχει μία κοινή συνδιοργάνωση από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Εργαστήριο Παράκτιας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μινά Παπαδάκη, είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, προκειμένου να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση. Είναι ξεχωριστή θάλασσα, τεχνολογία, πολιτισμός. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Πρωτότυπη
10: καλή
9: μέρα, εκδήλωση.
10: Κύριε Αγγυράκη.
9: Πρωτότυπη.
10: Καλημέρα στους ακροατές μας. Μια διευκρίνηση, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού.
9: Διευθύνων Σύμβουλος. Διευθύνων Σύμβουλος. Ναι, τα μπερδεύω. Άλλος είναι ο πρόεδρος.
10: Ότι χαίρομαι πολύ που βγαίνουμε στην εκπομπή σας, όχι για πρόβλημα, αλλά για μια εκδήλωση.
9: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
10: Είναι βασικό αυτό. Ναι. Με την ευκαιρία να πω ότι είχα δεσμευτεί να κάνω μια συνάντηση με τον Σύλλογο των Φορτηγατζίδων που την πραγματοποιήσαμε.
9: Ναι.
10: Και βρήκαμε μια τεχνική λύση τέλος πάντων στην εκφόρτωση που έχει ξεκινήσει 2 ώρες νωρίτερα.
9: Χαιρόμαστε.
10: Το οποίο κυλάει κανονικά. Στα οικονομικά αιτήματα δεν μπορούσαμε να τα ικανοποιήσουμε, αλλά δεν ήταν και αυτός ο σκοπός ούτως ή άλλως του τεχνικού.
9: Το θέμα είναι να γίνεται η ζωή.
10: Και ένα δεύτερο επίσης, ναι, από προηγούμενη εκπομπή για, ναι, τον Γερανό, εχθές ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική αναβάθμιση επιτυχώς.
9: Μα τι λέτε
10: του
9: τώρα.
10: Του Γερανού Γκότβαλντ.
9: Ναι.
10: Μετά από καιρό ήρθαν οι Γερμανοί εδώ πέρα, εγκατέστησαν το νέο πρόγραμμα. Οπότε, ναι, ένα μεγάλο κομμάτι έχει λήξει. Αυτό που μένει να δούμε μετά τα θέματα του σκελετού, τα οποία, ναι, θα τα δρομολογήσουμε και αυτά.
9: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα δεν είναι. Μισό λεπτό.
10: Το ηλεκτρονικό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε κάποια δυσάρεστη έκπληξη από το
9: Γερμανό. Όχι, όχι. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Χτύπα ξύλο, όπως λέτε. Τώρα τα εμπορεύματα ξεφορτώνονται κανονικά, εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες της Κρήτης. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι δεν είναι?
10: Σωστά.
9: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
10: Λοιπόν,
9: αυτά, και τώρα που τα διευθετήσαμε αυτά, πάμε σε αυτή την εκδήλωση και μας κάνει εντύπωση πώς συμμετέχει τώρα η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης.
10: Είναι πρωτότυπη, είναι, ναι, πρωτότυπη. Να πάμε λίγους μήνες πίσω, με πρωτοβουλία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, να το δημοσιοποιήσω, μάλλον του κ. Καμπάνη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας Έρευνας. Κάναμε αυτή, υπογράψαμε αυτό το τριμερές μνημόνιο, την τριμερή σύμπραξη με, ναι, την Αρχιεπισκοπή

0: είναι τώρα θαλάσσιο και γραμματισμό.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Θαλάσσιο και γραμματισμό είναι η γνώση της θάλασσας, ναι, αλλά και η κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τη θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm, να καταλάβουμε ότι η θάλασσα δεν είναι απλώς η γεωγραφία, ότι έτσι να ζούμε σε ένα νησί και να έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας. Mm-hmm. Είναι μια ολόκληρη οικονομία, οικονομική μηχανή πίσω από αυτήν.
1: Ναι.
0: Είναι ο πολιτισμός μας, είναι ο σεβασμός και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και τελικά για την Κρήτη μας είναι η ίδια μας η ταυτότητα. Στενά συνυφασμένη η ταυτότητα της Κρήτης με τη θάλασσα,
1: ναι,
0: από τη μινωική εποχή, όπως συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη γνώση και αυτό το μήνυμα,
1: ναι,
0: να το μεταφέρουμε στον κόσμο και εδώ, mm-hmm, θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει η Αρχιεπισκοπή που έχει διεισδυτικότητα στην κοινωνία, mm-hmm, θα βοηθήσει πάρα πολύ βεβαίως το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας που έχει γνώση και ο Οργανισμός Λιμένου που είναι ένα από τα μεγάλα λιμάνια δίπλα στη θάλασσα και τα ζούμε αυτά καθημερινά και τα γνωρίζουμε. Έτσι ώστε αποκτώντας ο κόσμος αυτή τη γνώση, αφενός να βλέπει με άλλο μάτι τη θάλασσα και να τη σεβαστεί σε μια δύσκολη πραγματικά εποχή που ζούμε, που είναι κρίσιμα τα θέματα της σύνδεσης μεταξύ των χερσαίων δραστηριοτήτων και της υγείας της θάλασσας και του βυθού. Άρα να κατανοήσει ο κόσμος για καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, για βιώσιμη κατανάλωση πόρων, για τα κλιματικά φαινόμενα τα οποία έχουμε και μας απασχολούν, αλλά να δει και την γαλάζια οικονομία και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τη νεολαία ακόμα περισσότερο,
1: mm-hmm,
0: για να δούμε περισσότερους νέους να μην γυρίζουν την πλάτη τους στη θάλασσα,
1: mm-hmm,
0: αλλά να δούμε νέους να ασχοληθούν και με την ναυτιλία και, mm-hmm, με την αλληλεία και με τις λιμενικές δραστηριότητες.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι θα βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτά.
1: Και γίνεται σε ένα ξεχωριστό χώρο αυτή η εκδήλωση.
0: Γίνεται... Αυτά που νομίζω ουσιαστικά τον εγγενιάζουμε αύριο.
1: Έτσι. Έχει γίνει, έχουν γίνει ακόμα μία-δυο έχουν γίνει, ναι, μία-δυο εκδηλώσεις ακόμα, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακός ο χώρος, δεν τον έχουν επισκεφθεί πολλοί Ηρακλειώτες και νομίζω πως αξίζει τον κόπο, είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούν σε αυτό το πνευματικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Είναι στον τρίτο όροφο, στην πλατεία του Αγίου Μινά, ένας φανταστικός χώρος, καλέστητα διακοσμημένος, με σύγχρονες εγκαταστάσεις που μπορεί κάποιος πραγματικά να παρακολουθήσει αξιοπρεπέστατα μία εκδήλωση που φιλοξενείται σε αυτό το χώρο.
0: Αυτά μας έχει μεταφέρει και ο Αρχιεπίσκοπος και περιμένουμε με μεγάλη χαρά να βρεθούμε και να
1: λοιπόν,
0: την εκδήλωση.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο θέμα της επικαιρότητας. Πάμε στο θέμα που περιμένουμε εξελίξεις και σήμερα και αναφερόμαστε στο θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών. Χθες έγινε η συνάντηση, η τηλεδιάσκεψη μάλλον, του Περιφερειάρχη Κρήτης και του Δημάρχου με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Σήμερα στις 4 η ώρα θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές. Έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε με εκπροσώπους εκεί της περιοχής των Μαλάδων, ποια είναι η άποψή τους, ποια είναι η ενημέρωση που έχουν. Σήμερα θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα ψήφισμα που έχει κατατεθεί εκεί από την περιοχή, από τους κατοίκους της περιοχής, που λένε το αυτονόητο, αυτό που έχει ουσιαστικά υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην γίνει δομή σε μια περιοχή που είναι ουσιαστικά αστική, σε μια περιοχή που υπάρχουν κατοικίες γύρω από αυτό το χώρο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σάβα Καθέρη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοπάφη Νικιάς Μαλάδων. Κύριε Καθέρη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
1: Να είστε καλά. Δώστε μας μια εικόνα, ποια είναι η ενημέρωση που έχετε, ποια είναι η πληροφόρηση για αυτό το σημαντικό θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα.
2: Κύριε Αργυράκη, πλέον επίσημα, γιατί μέχρι και πρότινος δεν υπήρχε επίσημη τοποθέτηση για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση της δομής στην περιοχή, πλέον και επίσημα

0: διαστόματος κύριου Πλεύρη, προτάθηκε ο συγκεκριμένος κόσμος ως μάλιστα και καταλληλότερος από άλλους που έχουν προταθεί.
1: Ναι.
0: Και να πω το εξής απλό, δυστυχώς θα εκτοπιστούν τρεις επιχειρήσεις, τις μεταποιητικές μονάδες που παράγουν ήδη στο συγκεκριμένο χώρο,
1: ναι,
0: για να εγκαταστήσουμε μια δομή ως πιο κατάλληλος χώρος.
1: Γιατί θα δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί θα μετεγκατασταθούν?
0: Κύριε Αργυράκη, το συγκεκριμένο ακίνητο στεγάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στεγάζει ήδη τρεις επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν, είναι μεταποιητικές.
1: Μισό λεπτό. Όταν λέτε τι στεγάζουν, δεν είναι με ενίκιο, δεν έχουν κάνει πώς θα τους βγάλουν έξω? Πώς γίνεται
0: αυτό? Όσα όλα δείχνουν, αν ο χώρος κρυθεί εν τέλει κατάλληλος, θα αντικαταστήσουμε τις επιχειρήσεις με δομές, όλα δείχνουν. Τι να πω, κύριε Γεράγη, είναι ένα γεγονός το οποίο έρχεται, είναι ένα επιχείρημα μάλλον και αυτό, καθώς έρχεται και προστίθεται σε όλα αυτά τα αντιεπιχειρήματα που υπάρχουν για την εγκατάσταση δομής στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και επειδή διαβάζουμε και παρακολουθούμε και όλα τα άρθρα τα οποία, και από αυτά δυστυχώς ενημερωνόμαστε, ας πούμε το εξής.
1: Ναι.
0: Εμείς αρχικά θα παρευρεθούμε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αναζητώντας το αυτονόητο, το πιο διαστόματος και του Περιφερειακού Συμβουλίου, να ψηφίσει, να κάνει δεκτό το ψήφισμα για το αν, και να απαντήσει αν ο χώρος εκεί είναι κατάλληλος, κατάλληλος για να εγκατασταθεί μια δομή. Στον αντίποδα θα έχουμε να πούμε και το εξής, επειδή διαβάζουμε τα άρθρα και έτσι φαίνεται, προσπαθεί να πείσει μάλλον και το Υπουργείο ότι θα υπάρξουν και αντισταθμιστικά έργα τα οποία θα στηρίξουν τη συγκεκριμένη απόφαση για την εγκατάσταση δομής εκεί. Έχω να πω ένα το εξής σχόλιο. Ο λόγος που δεν θέλουμε να έρθει η δομή στην περιοχή δεν είναι άλλος, αλλά επειδή δεν έχουν γίνει όλα αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό το λόγο λέμε όχι. Γίνεται το εξής απλό. Δεν έχει η περιοχή έργα υποδομής τα οποία μπορούν να στηρίξουν την υφιστάμενη κατάσταση, πόσο μάλλον δε να την επιβαρύνει. Οπότε,
1: μάλιστα,
0: αυτό που αντιλαμβανόμαστε,
1: κατάλαβα,
0: γιατί μπαίνει αυτή η κουβέντα σε αυτό, είναι ότι αν δεν δεχτούμε τη δομή, δεν θα γίνουν τα έργα τα οποία πρέπει να είχαν γίνει στην περιοχή.
1: Δεν μου λέτε,
0: οπότε,
1: εσείς έχετε έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο? Καλά, ο Δήμαρχος σήμερα είναι Αθήνα. Κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων βρίσκεται για θέματα του Δήμου στην Αθήνα. Είναι με κόσμο, είναι σε Υπουργείο, δεν μπορούσε από το σημείο που βρίσκεται να συνομιλήσει μαζί μας. Υποσχέθηκε όμως ότι αν μπορέσει και βρεθεί σε κάποιο χώρο που θα δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας, θα το κάνει. Με βουλευτές έχετε μιλήσει? Δηλαδή, έχετε εικόνα για το τι λένε οι βουλευτές που θα έχουν συνάντηση το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, 4 η ώρα με τον Υπουργό?
0: Δεν έχουμε κάποια επίσημη συνάντηση με τους βουλευτές, τουλάχιστον με το σύνολο των βουλευτών. Με κάποιους βουλευτές έχουμε μιλήσει, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί για αυτό το θέμα και τη δομή. Οι κινήσεις μας έχουν έρθει από την επιτροπή που ρυθμίζεται το θέμα, τα οποία αυτά τα δελτία τύπου τα οποία βγάζει και αυτά τα οποία καταθέτει έχουν την υπογραφή μας από κάτω, και τα στηρίζουμε. Οπότε ατομικά σαν σύνδεσμος δεν έχουμε επικοινωνήσει απευθείας με όλους τους βουλευτές, έχουμε επικοινωνήσει με κάποιους, οι οποίοι η πλειοψηφία έχει τοποθετηθεί επί του θέματος.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε.
0: Θα ήθελα κύριε Γυράκη να κάνω ακόμα ένα σχόλιο, σας παρακαλώ. Η περιοχή μας είναι πάντα στο προσκήνιο, μόνο όταν έχουμε κάποιο γεγονός. Και θέλω να θυμίσω πιθανόν πυρκαγιές, μοίρες. Οπότε έπειτα από αυτό αναζητούμε πάντα, για παράδειγμα, τον καθαρισμό του ποταμού ή οτιδήποτε.
1: Μόνο όταν έχουμε

0: λοιμούς, σεισμούς και καταποντισμούς.
1: Σωστά.
0: Μόνο τότε αναδεικνύεται
1: και έργα.
0: Ναι, η περιοχή ναι. σας.
1: Και έχουμε δηλαδή, όταν έπεσε ο τείχος του σχολείου, αν θυμάσαι κύριε Αργυράκη,
0: πώς δεν θυμάμαι.
1: Τότε έγινε διαπλάτηση του δρόμου σε εκείνο το κομμάτι και ολοκληρώθηκε ένα έργο, ένα μέρος του έργου, το οποίο είναι να γίνει πάλι στην περιοχή, είναι η διασύνδεση του Αγιανιχωστού με τον Προφήτη Ηλία. Ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την περιοχή. Και γενικά όλο και το προηγούμενο διάστημα, και αυτό είναι ότι τα τελευταία χρόνια που μας έχει κινητοποιήσει όλο ένα και περισσότερο να διεκδικούμε πράγματα, είναι ότι είχαμε γίνει και μάρτυρες ενός πιθανού κλεισίματος του κόμβου, το οποίο ευτυχώς έχει ανατραπεί, που μας διασυνδέει με το ΒΟΑΚ και τα έργα τα οποία είναι να γίνουν. Και η πλήρη απουσία των υποδομών, καθώς όλα τα έργα, να ξέρετε κύριε Γεράκη, του Ηρακλείου, που εξυπηρετούν το Ηράκλειο, περνάνε από την περιοχή μας. Όπως για παράδειγμα, τρίτο βάθμια επεξεργασία του νερού. Περνάει από την περιοχή μας, επιβαρύνει την περιοχή μας, αλλά ταυτόχρονα δεν την εξυπηρετεί. Αυτό το σχόλιο, κύριε Γεράκη, είναι και η ουσία του πράγματος. Δεν μπορούμε να γινόμαστε μόνο θεατές και να μην συμμετέχουμε. Και να μην λαμβάνουμε και στα περιοχή αυτά τα οποία πρέπει και να υποστηρίζεται όλες αυτές οι μεταποιητικές δραστηριότητες που, και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, είμαστε το μεγαλύτερο βιοπά της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε την προσοχή όλων των φορέων.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων και φυσικά θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και όση ώρα συζητάμε εμείς για τα θέματα αυτά της επικαιρότητας, το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι αυτή η επιχείρηση, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην περιοχή του Μαλεβιζίου, σε διάφορες ακόμα περιοχές του νομού Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών και στα Ζωνιανά και μάλιστα και στο καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, από ό,τι μου λένε εδώ ότι εμφανίστηκαν και εκεί αστυνομικοί. Συνολικά, λέει, έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια στους τρεις νομούς του νησιού. Είναι μια πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων στόχων και της αναγκαιότητας να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε υπόπτους, και μας κάνει εντύπωση ότι διαραίονται διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τους λόγους που γίνεται αυτή η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται δύο εγκληματικές ομάδες, οικογένειες στον πυρήνα τους. Η υπόθεση φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες κατοίκων για ναρκωτικά, όπλα, παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και κτηνοτρόφων. Για την έρευνα σε ό,τι αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις, προέκυψε από τις συνομιλίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες εντοπίστηκε κτηνοτρόφος που έψαχνε για ζώα από τον ένα και τον άλλον, γιατί θα γινόταν έλεγχος και δεν θα είχε τα απαιτούμενα ζώα για να τα δείξει. Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου. Παρακολουθούμε την εξέλιξη και φυσικά θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει. Εμείς στο μεταξύ πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που είναι στην άλλη, ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αν μπορούμε, σας παρακαλώ, να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του για να συζητήσουμε για θέματα.

0: θέματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου και να ξεκινήσουμε με το θέμα εκείνο που είχαμε αναδείξει μετά από παρεμβάσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τις διαγραμμίσεις των δρόμων στο οροπέδιο Λασιθίου από την περιοχή της Κεράς. Θυμάστε τότε που ακροατές είχαν επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς είχαμε επικοινωνήσει με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τον κύριο Ανδρουλάκη, για να αναδείξουμε αυτό το θέμα και μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα προσπαθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα να αποκατασταθούν αυτές οι διαγραμμίσεις που είχαν ζωήσει και δεν φαινόταν με συνέπεια να είναι προβληματική η οδήγηση νυχτερινές ώρες. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε εσάς τους ακροατές μας.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να ενημερώσουμε τους κατοίκους του όμορου νομού για το τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα έργα εκεί και να ξεκινήσουμε με αυτό που είπα ήδη, με τις διαγραμμίσεις. Ένα μείζον ζήτημα που μας είχαν πει ακροατές, γιατί σε αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε υπάρχει μείζον θέμα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες βέβαια που επικρατούν. Τι απέγινε?
1: Εμείς όπως σας είχαμε πει και από τη δική μας τη μεριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και της Περιφέρειας Κρήτης, ότι είμαστε σε μια διαδικασία για να έχουμε τον ανάδοχο, δηλαδή την εταιρεία όπου θα αναλάβει το έργο. Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε μια συνεργασία και με το Δήμο του Οροπεδίου και με το Δήμαρχο τον κύριο Αθανασάκη, τελειώσαμε τις παρεμβάσεις για τη διαγράμμιση, όπως επίσης τελειώσαμε και την τοποθέτηση του επιπλέον φωτισμού όπου στο επαρχιακό δίκτυο της αρμοδιότητας της δικής μας, το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, τοποθετήθηκαν επιπλέον φωτιστικά.
0: Ναι.
1: Και η συνέχεια σχέση πάντοτε με το Δήμο Οροπεδίου είναι ότι τις επόμενες μέρες έχουμε και μία συνάντηση έτσι ώστε στην είσοδο στο Σελία Μπέλου στο Πινακιανό να μελετήσουμε ένα κυκλικό κόμπο όπου το έχει πραγματικά ανάγκη αυτή η περιοχή για την ασφάλεια των οδηγών, των επισκεπτών και των κατοίκων.
0: Εκεί στην είσοδο του Οροπεδίου, αυτό λέτε, σε αυτό το σημείο, δηλαδή εκεί,
1: σε αυτό το σημείο,
0: στο
1: Πινακιανό,
0: στο δίχαλο εκεί που στρίβεις δεξιά, έτσι δεν είναι, για την...
1: Σωστά.
0: Και σωστά. Εκεί λοιπόν θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαγράμμισης?
1: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαγράμμισης και έχουμε και επιπλέον σημεία όπου προσθέτουμε κάθε
0: δηλαδή
1: φορά σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, όχι μόνο στο οροπέδιο, όπου είναι και σημαντικό αυτό να αναφέρουμε ότι στα ορεινά σημεία από την άλλη μεριά του οροπεδίου, δηλαδή από ποτάμου στο οροπέδιο, έχει γίνει και εκεί η διαγράμμιση, έχουν τοποθετηθεί και επιπλέον σημάνσεις και
0: πολύ ωραία.
1: Το οποίο τώρα είμαστε στη διαδικασία την οδική ασφάλεια του οροπεδίου, του κύκλου δηλαδή, του δαχτυλιδιού στο Δήμο Οροπεδίου, μια επιπλέον μελέτη όπου είμαστε στη διαδικασία της αξιολόγησης για επιπλέον σημάνσεις όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν. Και αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε σε σχέση πάντοτε με το Δήμο Οροπεδίου, την άριστη συνεργασία που υπάρχει με το Δήμο Οροπεδίου, και πάντοτε αυτό που είναι και μας βοηθάει πάντοτε είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και ό,τι ζητάμε είναι δίπλα μας και μας χρηματοδοτεί.
0: Τι άλλο σημαντικό έχουμε να πούμε για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, κύριε Ανδρουλάκη?
1: Κύριε Αργυράκη, αυτό που είναι σημαντικό ότι εμείς είμαστε η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ο πιο ξηροθερμικός νομός σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε να έχουμε ψηλά την ατζέντα για την ολοκλήρωση των μελετών για νέα φράγματα και λιμνοδεξαμενές. Τις επόμενες μέρες έχουμε μια συνάντηση εργασίας για τις δύο προτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας για το

0: Δήμου Αγίου Νικολάου, ναι, το φράγμα Καθαρού και το φράγμα Κλούστα. Mm-hmm. Και την Τρίτη που μας έρχεται έχουμε ουσιαστικά το πρώτο μέρος παραλαβής της ολιστικής μελέτης δύο νέων λινοδεξαμενών, μία στη Ζάκρο και μία στο Μακρύ Γυαλό. Μελετητικά πάντα, για μας το ζητούμενο είναι να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανοιχτεί από το Υπουργείο με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, ναι, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό που έχει τόσο πολύ ανάγκη αυτή η περιοχή, ειδικότερα στη πιο ξηροθερμική περιοχή της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά και ιδιαίτερα για τους αγρότες που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα να διασφαλίσουν τις ποσότητες του νερού που απαιτούνται για τους κρίσιμους καλοκαιρινούς μήνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ανδρουλάκη, για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στο νομό Λασιθίου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέρο.
3: Λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Πυραμής Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης να μάθουμε τα νεότερα με την μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, γιατί μαθαίνουμε πως έχουμε συλλήψεις. Γιώργο Παπαδάκη.
8: Όλοι τουλάχιστον 15, περίπου 15 στον αριθμό είναι οι συλλήψεις σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει,
1: ναι,
8: στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την οποία μιλήσαμε και νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
8: Και έχει ξεκινήσει, η οποία ξεκίνησε από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί με έρευνες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο,
1: ναι,
8: και με τη συμμετοχή βεβαίως ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών. Με πρώτη υπηρεσία την ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία και την συντονίζει.
1: Ναι.
8: Τέσσερις οικογένειες φαίνεται πως είναι, mm-hmm, στο επίκεντρο της έρευνας αυτής. Έχουν, mm-hmm, γίνει κατοίκον έρευνες, έχουν ξεπεράσει μάλιστα τις 20.
1: Λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, πες μου αν είναι έτσι, ότι μέλη των τεσσάρων οικογενειών είχαν δημιουργήσει μια εγκληματική οργάνωση και δρούσαν από κοινού, είναι έτσι, αυτό είναι οι πληροφορίες. Και σε αυτές, και σε αυτές τις οικογένειες έγινε ο έλεγχος και από εκεί κυρίως προέρχονται οι συλλήψεις που μας είπες πριν από λίγο.
8: Είναι οι προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα,
1: ναι, ναι,
8: είπαμε, και φυσικά έγιναν

0: αντιλήψεις στο πλαίσιο της προανάκρισης.
1: Ναι.
0: Επίσημα στοιχεία φέρεται να προέκυψαν τόσο από την κύρια έρευνα,
1: ναι,
0: για την διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και από, ναι, τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.
1: Και μάλιστα, λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκαν βαριά ναρκωτικά, κοκαΐνες και τέτοια.
0: Κοκαΐνη, ακριβώς. Μιλάμε για διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης.
1: Ναι.
0: Και στο πλαίσιο παράλληλης διερεύνησης υποθέσεων παράνομων ναρκωτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ, Μανώλη.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, λένε οι αστυνομικές πηγές ότι σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες,
1: ναι,
0: γίνεται αναφορά σε προετοιμασία για επικείμενο έλεγχο ζωικού κεφαλαίου. Μάλιστα, έχουν εντοπιστεί και τσουβάλια με χιλιάδες ενότια ζώων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον χρησιμοποιούνταν για επαναλαμβανόμενη καταχώρηση του ίδιου ζωικού κεφαλαίου. Έχουν εντοπιστεί περίπου 30 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά και ένα μηχάνημα με το οποίο μετρούσαν μετρητά στην κατοχή ενός εμπλεκόμενου,
1: μάλιστα,
0: ατόμου.
1: Ναι.
0: Και μια
1: επιχείρηση
0: η οποία εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη, τουλάχιστον, ναι, σε προανακριτικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις βεβαίως, διότι εκεί η αστυνομία θα δώσει,
1: ωραία,
0: όπως συνηθίζει, περισσότερα στοιχεία.
1: Γιώργο, παρακολουθείς το θέμα. Είμαστε εδώ, ό,τι νεότερο υπάρξει, μας διακόπτεις για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που βρίσκεται ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό θέμα σε εξέλιξη εδώ και μέρες. Κορυφώθηκε από χθες το απόγευμα με την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό. Έγινε γνωστό ότι σήμερα στις 4 το απόγευμα έχει ζητήσει να έχει συνάντηση με βουλευτές του Ηρακλείου. Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό όμως είναι εάν θα προσκληθούν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή όλοι οι βουλευτές του νομού. Και είπαμε να το διευκρινίσουμε, γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
2: Ναι. Καταρχάς να πω, κύριε Γυράκη, το εξής, ότι 7 χρόνια τώρα κυβέρνησης υπό τον κύριο Μητσοτάκη είχαμε, ναι, το εξής παράδοξο στην Κρήτη. Και όλα τα ζητήματα που αφορούσαν το νησί, αναπτυξιακά έργα, υποδομών κλπ.
1: Ναι.
2: Ποτέ, τουλάχιστον εγώ αναφέρομαι ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 19, ποτέ μα ποτέ δεν είχα προσκληθεί για το παραμικρό το οποίο αφορούσε την έναρξη, την πρόοδο έργων ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είχε επικοινωνιακό περίβλημα.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν άξιζαν προσκαλέσει. Ξαφνικά όντως λοιπόν, επιβεβαιώνω το ερώτημα,
1: ναι, γιατί...
2: ναι, μετά από 7 χρόνια. Και προφανώς μια κυβέρνηση η οποία κλείνει τον πολιτικό της κύκλο και είναι στο καναβάτσο, είναι σε μια περιδίνηση και σε ένα ζήτημα που θα εξηγήσουμε μετά, είναι κομβικής σημασίας και εξόχως πολιτικό,
1: ναι,
2: η διαχείριση δηλαδή μεταναστευτικών ροών και με ποιον τρόπο,
1: ναι,
2: προκρίνονται οι χωροθετήσεις αυτών.
1: Σωστό.
2: Θα εξηγήσω.
1: Ναι.
2: Τώρα μας θυμήθηκαν και ναι, προς εκκλήθην, μάλιστα σήμερα να σας πω βέβαια ότι έχουμε μια κορυφαία συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ.
1: Σωστό.
2: Με την υπόθεση του, άλλη υπόθεση της κυρίας Αραμπατζή και του κυρίου Λιβανού.
1: Ναι.
2: Είναι που θα κάνουν άλλη μια συγκάλυψη.
1: Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
2: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Το λέμε απλά για να δώσουμε έτσι λίγο το κλίμα που επικρατεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα,
1: σωστό,
2: πέραν τούτου όμως, ναι λοιπόν, ζητήθηκε η παρουσία βουλευτών,
1: ναι,
2: εγώ θα στείλω εκπρόσωπο για να μην φανεί ότι δεν έχουμε εικόνα, γιατί θα είμαι στο Κοινοβούλιο εκείνη την ώρα,
1: ναι,
2: αλλά θα σας πω το εξής, κύριε Αργυράκη, και μιλώ και ως πολίτης, ως πρώην, ναι, αυτοδιοικητικός και ως μηχανικός.
1: Ναι.
2: Όταν επιλέγεις ένα σημείο για να χωροθετήσεις μια τόσο ευαίσθητη δομή, υποδομή,
1: ναι,
2: όπως είναι ο χώρος ο συγκεκριμένος, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3 εναλλακτικές λύσεις.
1: Ναι.
2: Υπονοούμε,
1: ναι,
2: εδώ,
1: σωστό,
2: λογικό. Ποιο ή άλλο. Αυτό είναι η επιστήμη και η λογική. Λοιπόν,
1: ναι,
2: αναρωτιέμαι,
1: ναι,
2: ποιες είναι οι άλλες δύο θέσεις, προτάσεις της κυβέρνησης που μια πολιτεία οφείλει να καταθέσει για να προκριθεί η περιοχή των Μαλάδων.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν, εξετάστηκαν ή πάνε σε μια λογική που λένε και οι νεαροί take it or leave it, δηλαδή αυτό,
1: ναι,
2: είναι και άμα σου κάνει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για τέτοια ζητήματα απαιτείται συζήτηση,
1: ωραία,
2: διάλογος,
1: ωραία,
2: συνένεση με την τοπική κοινωνία,
1: ναι,
2: αλίμονο το να χωροθετούμε σαν

0: χωρίς να ρωτήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά θα βιώνουν αυτό, τι συνέπειες αυτής της δομής. Δυστυχώς, γιατί καλώς ή κακώς έχουμε πολύ μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Βεβαίως και υπάρχει μια ανάγκη, αλλά είναι δυνατόν σε ένα ενοικιαστικοποιημένο περιβάλλον όπως είναι οι Μαλάδες, με τόσο έντονη γυτνίαση με την πόλη του Ηρακλείου, με μια περιοχή η οποία πλημμυρίζει, η υποδομή συγκεκριμένη πλημμυρίζει. Κύριε Αγγυράκη, θα έχουμε και άλλα φαινόμενα στο. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να ακούσουμε.
1: Εάν κρίνω, γιατί ξέρετε, αυτό που προσπάθησε χθες να κάνει ο κύριος Πλεύρης είναι το εξής. Μιλώντας με τον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Καλοκαιρινό, είπε: κύριοι, εμείς ως Υπουργείο ελέγξαμε διάφορες δομές και καταλήξαμε ότι η ιδανικότερη είναι αυτή των Μαλάδων. Εξέφρασε και ο κύριος Αρναουτάκης και ο κύριος Καλοκαιρινός τις ενστάσεις τους για αυτή την επιλογή και είπε τα επιχειρήματα που ανεφέρατε και εσείς πριν από λίγο. Και τον μπαλάκι το πέταξε πίσω πάλι ο υπουργός και λέει: ωραία, αφού διαφωνείτε, πείτε μας λοιπόν εσείς ως τοπική κοινωνία ποιο είναι το σημείο εκείνο που θεωρείτε ότι πληρεί τις πώς το λένε, τις προϋποθέσεις για να γίνει η δομή. Σε αυτή την περίπτωση τι απαντάμε?
0: Λοιπόν, αυτό είναι καινοφανές.
1: Συγγνώμη. Αλλά,
0: πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό κράτος έρχεται η κυβέρνηση, προφανώς μην μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, και να πείξει την τοπική κοινωνία να προτείνουν χρονοθετήσεις. Είναι θεσμικό το θέμα. Υπάρχει Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που κάνει αυτοψίες, προκρίνει χώρους, αξιολογεί τις χωροθετήσεις αυτές. Ας μας φέρει σήμερα ο κύριος Πλεύρης τα έγγραφα που δείχνουν ποιους και άλλοι χώροι ελέγχθησαν και αξιολογήθησαν. Είναι οι άλλοι χώροι. Για να δούμε πώς προκρίθησαν οι Μαλάδες, τι συμβαίνει. Μήπως δεν έχουν ασχοληθεί καν. Μήπως κοροϊδεύουν τους κριτικούς και τους Ηρακλειώτες και απλά βρήκαν ένα σημείο τσάτρα πάτε για να το επιλέξουν. Δεν γίνονται όμως οι επιλογές χωροθέτηση τέτοιων υποδομών. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω παρακάνω. Είναι πραγματικά μου προξένησε αλγινή εντύπωση να ακούω τον υπουργό να καλεί την αυτοδιοίκηση να προκτείνει χωροθέτηση που αυτός έχει την ευθύνη. Φοβερό, Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, είναι σαν να λέμε να λέει ο υπουργός οικονομικών: έλα εδώ, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, και πες μας τι δράσεις να κάνουμε στο Υπουργείο. Ενώ δεν μπορούν να αλλάξουν οι ρόλοι. Επειδή είναι σε δεινή θέση ο κύριος Πλεύρης αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπομειστεί η αντιπολίτευση ή η αυτοδιοίκηση την ευθύνη των επιλογών.
1: Επειδή είναι μια καυτή πατάτα, εγώ το αντιλαμβάνομαι και οι πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, που κανείς δεν θέλει να την πιάσει στα χέρια του. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έτσι δεν είναι? Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και να πει ότι ξέρετε κάτι, προκρίνω αυτή ή προκρίνω την άλλη. Το θέμα είναι τι γίνεται, τι κάνουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και το λέω γιατί, διότι όλα δείχνουν, δεν ξέρω εάν πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει αυτό που πρέπει στη Λιβύη, για να μην έχουμε αυτές τις ορδές των μεταναστών προς την Κρήτη, δεν ξέρω τι γίνεται, και καλό θα ήταν τώρα να υπάρξει και μια ενημέρωση από τον Υπουργό να έρθει εδώ στο Ηράκλειο. Δεν είναι κακό να έρθει εδώ να συμμετέχει σε μια σύσκεψη με τοπικού φορείς, να πει πως ακριβώς έχουν τα πράγματα, να ενημερώσει. Κάνω λάθος?
0: Όχι βέβαια. Υποχρέωση είναι του εκάστοτε υπουργού να συνομιλεί με την τοπική κοινωνία, ειδικά για τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Συμφωνούμε λοιπόν ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί και η κυβέρνηση να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Απλά πράγματα. Τρεις σοβαρές προτάσεις, να συζητηθούν, να αξιολογηθούν βεβαίως. Αλλά πρέπει να κοινοποιηθεί. Τι θα πει? Δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε η Επιτροπή του Υπουργείου ποιους χώρους ήλεγξε και γιατί τους απέκλεισε.
1: Και με επιχειρήματα. Όχι με να παίζουμε την κολοκυθιά, γιατί να γίνει εκεί, να γίνει εκεί. Έτσι δεν είναι, και να μην γίνει εκεί. Δηλαδή να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, διάφανα, τεκμηριωμένα και με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Κύριε Μαμουλάκη, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Αφορά τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών που αγωνιούν, διότι θεωρούν ότι η περιοχή τους δεν μπορεί να σηκώσει.

0: σηκώσει το βάρος, αναφέρομαι Μαλάδες Φοινικιά, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της δομής. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο εικόνες μαζικού τουρισμού από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, όπου χιλιάδες τουρίστες κατακλείζουν ήδη από τις πρώτες ημέρες της σεζόν τα πιο δημοφιλή σημεία της Ιταλίας και της Ισπανίας. Είναι ασφιχτικός ο συνωστισμός τουριστών, με τους κατοίκους της ακτής του Αμάλφη να δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια και αναγκάζονται να κλείνονται στα σπίτια τους. Στην Ισπανία, ειδικά στη Βαρκελόνη, η οργή των κατοίκων για τον υπερτουρισμό και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έχει οδηγήσει σε διαδηλώσεις, καθώς καταγγέλουν την εκτόξευση των ενοικίων και την απώλεια χώρων για τους μόνιμους κατοίκους. Είναι καιρός, κατά την άποψή μου, να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, πριν φτάσουμε και εδώ σε τέτοιου είδους εικόνες. Θα τις δείτε στο διαδίκτυο, που είναι ανησυχητικές. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

Τίτλοι ειδήσεων. Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 15 συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε Ηράκλειο, Ρέθμινο και Άγιο Νικόλαο. Η επιχείρηση αυτή διεξάγεται με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούν ταυτόχρονους ελέγχους σε κατοικίες και επιμειοστάσια, στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης που αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών και οργανωμένο κύκλωμα με οικογενειακή δομή. Την έντονη ανησυχία και αντίδρασή τους για την εξέλιξη των έργων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης εκφράζουν συνολικά όλοι οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης με κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Πρωθυπουργό. Η Μαρία Καριστιανού αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Πέμπτη το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο με τραύματα σε χέρι και θώρακα μεταφέρθηκε ο 87χρονος από τους Λάκκους του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αυλή του σπιτιού του. Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται το σημαντικό έργο συντήρησης και ανακατασκευής αναβάθμισης της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου με τις εργασίες στο πεζοδρομημένο τμήμα της να ολοκληρώνονται και την αντικατάσταση της ασφάλτου μέχρι την οδό Αγίου Μινά καθώς και σε τμήμα της οδού Τον Μπάζι να ξεκινούν αύριο Παρασκευή. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το δημόσιο σύστημα της υγείας στην Κρήτη με τα νοσοκομεία να δέχονται αυξημένη πίεση στα ΤΕΠ έως και 150% και τις ελλείψεις προσωπικού να οδηγούν σε λειτουργία εκτός αντοχών. Πανηγυρική κινητοποίηση στην Κρήτη την ερχόμενη Τετάρτη 27 του μήνα. Νέο σύστημα προωθείται για την ταχύτερη έκπτωση επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης με στόχο να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις των τελευταίων ετών. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, Natura και υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων σύμφωνα με το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα παίξει οριστικά με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 7 Ιουνίου, καθώς η Ιταλική Ομάδα θα έρθει τελικά με την κανονική ομάδα της και όχι με την Εθνική Ελπίδων. Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο τελικό της διοργάνωσης που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Στην πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αιθλίος καιρός. Το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου αναμένεται να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δυτή.

0: Ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.

λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητες σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Radio Crete.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Χερσονήσου για το θέμα που μας ανέφερε χθες ακροατής του Ράδιου Κρήτη, για τους λογαριασμούς του νερού άρδευσης που έρχεται με καθυστέρηση. Είναι λογαριασμοί του 2024 και μας αναφέρει ότι στους λογαριασμούς αυτούς έχουν μπει και τόκοι περιμερίας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σπύρο Μακράκη. Είναι αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης, άρδευσης, κτηνοτροφίας, αλληλείας, αγροτική οδοποιίας, συντονισμού και υποστήριξης των δημοτικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγεράκη. Καλή σας μέρα σε
0: αυτούς. Να είστε καλά. Πολύ μακρύς ο τίτλος, πολλές αρμοδιότητες. Άρδευση, κτηνοτροφία, αλληλεία, αγροτική οδοποιία. Πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τα προλαβαίνετε?
1: Τι να κάνουμε.
0: Τα προλαβαίνετε.
1: Τα παλεύουμε.
0: Σημαντικό. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Τι γίνεται εκεί με τους λογαριασμούς της άρδευσης? Φτάνουν με καθυστέρηση στα σπίτια των ανθρώπων. Δεν ξέρω γιατί.

0: αυτή, φταίει λέει η εταιρεία, αυτή που έχει αναλάβει να πηγαίνει τους λογαριασμούς, τι γίνεται, έχετε εικόνα?
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Αδειράκη, ναι. Εμείς φέτος η υπηρεσία, ναι. Η οικονομική, ναι. Υπηρεσία του Δήμου, ναι. Αποφάσισε να το στείλουμε, επειδή ξέρετε ότι τα ΕΤΑ δυστυχώς, ναι. Δεν πάνε και τόσο καλά.
0: Ναι. Ήδη έως καθόλου, έως καθόλου καλά.
1: Ναι. Έχει κλείσει,
0: ναι.
1: Και το καταλαβαίνετε, να μην λέμε περαιτέρω.
0: Όχι.
1: Αποφασίσαμε να τα δώσουμε σε μια ιδιωτική εταιρεία κούριε.
0: Μην πούμε το όνομα.
1: Ναι. Νομίζω ότι ήταν μια καλή ενέργεια της υπηρεσίας.
0: Σωστά.
1: Τα ποσά, τα μεγάλα ποσά,
0: ναι.
1: Έχουν φύγει πολύ νωρίς, πριν το Πάσχα, μπορώ, ναι. Να σας πω.
0: Ναι.
1: Κάτι μικρά ποσά τώρα, τα οποία είναι κάτω το 10 ευρώ,
0: ναι.
1: Συνήθως είναι τα πάγια, 3 ευρώ μόνο,
0: ναι.
1: Τα στέλνω μέσω κόμβου, μέσω θηρίδας του Υπουργείου, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν έχουν, νομίζω, επιβάρηση να έχει τώρα ένα ποσό των 3 ευρώ, έτσι.
0: Mm-hmm. Γιατί τρία, γιατί μισό λεπτό, το πάγιο είναι 3 ευρώ ή 10?
1: 3 ευρώ.
0: 3 ευρώ, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα άλλα όμως που είναι με καταναλώσεις και τα λοιπά και είναι καταναλώσεις του 24, πάνε λέει με τόπους.
1: Τα άλλα πήγαν εκπρόθεσμα.
0: Ναι, μα δεν φταίει, μα μισό λεπτό.
1: Αν δεν καθυστερεί.
0: Μισό λεπτό. Φταίει ο δημότης που πήγαν εκπρόθεσμα. Γιατί πρέπει να πληρώσει αυτό το λογαριασμό με τόκο? Δεν πρέπει.
1: Εμείς τα στείλαμε εκπρόθεσμα.
0: Ναι. Α, εσείς τα στείλατε.
1: Εμείς τα στείλαμε εκπρόθεσμα. Όλα τα ποσά τα μεγάλα έχουν φύγει πριν το Πάσχα. Ναι. Από ό,τι με βεβαιώνει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
0: Ναι.
1: Τώρα, η εταιρεία, αν έχει τόση δουλειά και δεν μπορεί να τα. Αν και έχω ακούσει και ακούω κάθε μέρα που μου φέρνουν σε λογαριασμούς. Τα στέλνει, σιγά σιγά τα στέλνει. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά...
1: ναι. Έχω πάρει τώρα και 25 μέρες.
0: Ναι.
1: Και εδώ τα παίρνω κάθε μέρα. Ίσως μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι, αλλά γιατί να επιβαρύνεται ο πολίτης? Δηλαδή, εγώ έχω ένα υδρόμετρο και καταναλώνω νερό από το 24,
1: ναι,
0: και μου έρχεται τώρα ένα λογαριασμός που εγώ δεν είχα ποτέ αντίρρηση να τον πληρώσω στην ώρα του, δηλαδή εμένα και
1: σας
0: πριν
1: 6, αλλά...
0: ωραία, γιατί θα πρέπει να πληρώσω
1: έτσι,
0: τόκο?
1: Δεν μπορεί να κάνει η υπηρεσία κάτι πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε κάθε πότε έρχεται ο λογαριασμός της?
1: Μία φορά το χρόνο και με πολύ δυσκολία, γιατί όπως ξέρετε,
0: ναι.
1: Η παλιά είναι δυσέβρεστη τώρα.
0: Ναι.
1: Το προσωπικό είναι ελάχιστο, δεν, ναι. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε. Ήδη τώρα ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε το 25. Καλά,
0: το 25.
1: Το 25.
0: Και εκεί θα πληρώσουν, πώς το λένε,
1: τόκους.
0: Γιατί, δηλαδή, οι πολίτες δεν έχουν αντίρρηση να πληρώσουν αυτό που καταλαβαίνουν, αυτό που καταναλώνουν, ναι.
1: Ίσως είναι και κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Οι δημότες,
0: ναι.
1: Δεν έχουν δώσει πλήρη στοιχεία στο Δήμο. Με αποτέλεσμα, ναι. Να μην τους βρίσκει. Να μην τους βρίσκει η εταιρεία,
0: ναι.
1: Και να έρθουν πολύ λογαριασμοί πίσω.
0: Συγγνώμη,
1: και καλό
0: μισό
1: θα
0: λεπτό.
1: Είναι τώρα
0: μισό λεπτό,
1: όσοι μας ακούνε.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δυνατόν. Εσείς τώρα που μένετε? Πού είναι? Πού μένετε εσείς?
1: Εμένα το γραφείο μου στην Επισκοπή.
0: Ωραία, είναι δυνατόν τώρα να έρθω εγώ στην Επισκοπή και να ρωτήσω πού είναι ο κύριος Σπύρος Μακράκης και να μην τον βρω? Δηλαδή, άλλο είναι να ψάξεις ένα άνθρωπο στο Ηράκλειο, να τον ψάξεις στην Αθήνα, και άλλο είναι να τον ψάξεις, και άλλο είναι να τον ψάξεις σε ένα χωριό που γνωρίζομαστε μεταξύ μας.
1: Ακούστε, κύριε Αδειράκη.
0: Ναι.
1: Δεν δίνουμε τα σωστά στοιχεία. Δηλαδή, μπορεί να λέει Επισκοπή και,
0: ναι.
1: Να μένει Ηράκλειο.
0: Τότε αλλάζει το θέμα.
1: Ή πιο πολύ με το Ηράκλειο, για να σας δω, το καταλάβετε.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν τους βρίσκουν,
0: ναι.
1: Και θα γυρίζουν πίσω. Και,
0: ναι.
1: Καλό θα είναι της ευκαιρίας όσοι μας ακούνε,
0: ναι.
1: Να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία του Δήμου,
0: ναι.
1: Για να δούμε τους λογαριασμούς τους.
0: Ναι.
1: Που πάνε και να το
0: δεν μου λέτε, αυτή η υπηρεσία.
1: Αυτή που δεν έχουν πάει.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτή η υπηρεσία που είπατε προηγουμένως, μέσω του Gov,
1: ναι.
0: Που πηγαίνει,
1: ναι.
0: Που πηγαίνουν τα 3 ευρώ, δεν θα,
1: ναι.
0: Μπορούσαν να πάνε και οι υπόλοιποι λογαριασμοί, αντί να τα στέλνετε με courier, να έρχονται με αυτό το σύστημα

0: που το παίρνει ο πολίτης και ξέρει ότι θα το πληρώσει άμεσα.
1: Ναι,
0: δεν είναι πιο άνετο?
1: Όμως όλοι οι πολίτες, δεν έχουν όλοι οι πολίτες, όλοι οι δημότες αυτή την υπηρεσία στα κινητά τους και κάποιοι δεν έχουν καν κινητά.
0: Είναι και αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη και δεν γίνεται.
1: Και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν...
0: Για περιμένετε.
1: Για
0: περιμένετε να ακούσουμε μια Κροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί τόσες αυξήσεις?
0: Και εσείς αυξήσεις. Πού?
2: Πληρώσαμε,
0: ναι,
2: 184 ευρώ πλήρωσα.
0: Πού?
2: Και τώρα ήρθε ο λογαριασμός, τον έχουμε βέβαια, τον έχω πληρώσει, 656.
0: Στο νερό άρδευσης ή ίδρευσης?
2: Ναι, για τις ελιές, για τις ελιές.
0: Μήπως μπήκε παραπάνω νερό και δηλαδή...
2: Όχι, γιατί τόσες αυξήσεις?
0: Λοιπόν, δεν είναι θέμα αύξησης, δεν έχει μπει αύξηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ζητήσετε να κάνετε ένα αίτημα, να γίνει επανέλεγχο στο υδρόμετρο για να δει μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
1: Να πούμε στην ακροάτρια ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος.
0: Αυτό λέω.
1: Η υπηρεσία μας είναι ανοιχτή.
0: Δεν μου λέτε.
1: Το γραφείο άρδευση είναι ανοιχτό.
0: Δεν μου λέτε.
1: Μπορεί να πάει ο κάθε πολίτης.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι.
1: Ναι.
0: Το πάγιο είναι 3 ευρώ για όλο το Δήμο.
1: Για όλο το Δήμο. Ναι.
0: Δηλαδή 3 ευρώ πληρώνουν στην Επισκοπή, 3 ευρώ πληρώνουν στην Ελιά, 3 ευρώ πληρώνουν στο, πού να πω αλλού, στο Κοκκίνι Χάνι, 3 ευρώ.
1: Παντού.
0: 3 ευρώ, μισό λεπτό, 3 ευρώ το χρόνο, ε.
1: Το χρόνο,
0: περιμένετε τώρα. Πόσο έχει το κυβικό το νερό που καταναλώνει ο Αργυράκης ο Μανώλης για να ποτίσει τις ελιές?
1: 0,34 νομίζω.
0: 0,34. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό τώρα το νερό. Μόνο το κόστος της άντλησης.
1: Ακούστε κύριε Γεράκη,
0: ναι,
1: επειδή έχουμε και τέτοια φαινόμενα πολλά.
0: Ναι.
1: Όταν ανοίγουμε τη βάνα και ξεχνάμε να την εκκλείσουμε.
0: Αυτό τώρα.
1: Και πάμε μετά από 4 μέρες, 5, μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και είναι πλημμυρισμένο το λιόφυτο.
0: Βέβαια. Αυτό έχει ένα κόστος. Αυτό έχει ένα κόστος.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν βρίσκουν και οι άλλοι δημότες να ποτίσουν.
0: Ναι.
1: Το νερό είναι χρυσός που λένε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να το προσέχουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μας λένε αν μπορείτε να μεταφέρετε στον κύριο Μακράκη οι λογαριασμοί να έρχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, που μπορούμε χωρίς να εγκαταλείπουμε την εργασία μας να τα πληρώνουμε μέσω e-banking.
1: Μέσω iPad πληρώνονται.
0: Ναι, αυτό μου λένε.
1: Μέσω e-banking πληρώνονται.
0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ακροατρία, ακροατή. Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
0: Τώρα ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Είμαι δημότης Επισκοπής.
0: Ναι.
3: Και δεν θέλω να εφράσω εγώ τα παράπονά μου.
0: Παρακαλώ.
3: Υπήρχε στην Επισκοπή το νερό και το πληρώναμε.
0: Ναι.
3: Έφυγε από την Επισκοπή, πήγε στα Μάλια.
0: Ποιος είναι?
3: Όχι στα Μάλια. Στις Γούρνες.
0: Στις Γούρνες, λέει ο κύριος Μακράκης. Αφού εκεί είναι η έδρα του Δήμου.
3: Στις Γούρνες, συγγνώμη.
0: Ναι, μα εκεί είναι η έδρα του Δήμου.
3: Ωραία, ναι, μπερδεύτηκα με το πόσιμο που ήταν στα Μάλια.
0: Ναι. Ωραία.
3: Κάνα να μας φέρουν νερό,
0: ναι,
3: λογαριασμό, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
3: Έχω 2 ρολόγια στο όνομά μου.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχω ρίξει καθόλου νερό, υπάρχει μόνο το πάγιο.
0: Πολύ ωραία.
3: Πήγα κάποια στιγμή να το πληρώσω ο Δήμος Επισκοπής,
0: ναι,
3: σαν Επισκοπή.
0: Ναι.
3: Μου λέει ο υπάλληλος είναι πολύ λίγο, δεν είναι το πάγιο τίποτα και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Το αφήνω. Δεν το πλήρωσα κακώς. Μου φέρνει ένα χαρτί μετά από 2 χρόνια, χωρίς να ρίχνω νερά,
0: ναι,
3: 600 ευρώ.
0: Δεν γίνεται αυτό τώρα.
3: Τα 600, συγγνώμη, να τελειώσω.
0: Ναι.
3: Τα 600 ευρώ που μου στείλανε δεν πήγα ούτε να το πληρώσω. Λέω δεν το δέχομαι γιατί εγώ δεν έχω ρίξει νερά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε κάτι. Πρέπει να αποδείξετε ότι.
1: Πήγα
0: μια ένσταση.
3: Πήγα, έκανα μια έσταση.
0: Μπράβο.
3: Γιατί μου φέρανε τα 600 ευρώ,
0: ναι,
3: 1030 ληξιπρόθεσμο επιπλέον.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται. Σε όλου. Όχι μόνο σε
3: πήγα, σας, έκανα έσταση.
0: Ναι.
3: Πήγα με φωτογραφία στο υδρόμετρό μου.
0: Μάλιστα.
3: Το υδρόμετρό μου έχει χρεωθεί.

0: παραπάνω κυβικά,
1: ναι,
0: τα οποία δεν τα έχω ρίξει,
1: ναι,
0: και μου ζητάνε και ληξιπρόθεσμα σε αυτά που δεν έχω ρίξει. Η έσταση έχει γίνει πάνω από ένα χρόνο,
1: ναι,
0: ενημέρωση δεν έχω,
1: ναι,
0: ούτε ενημέρωση τίποτα.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Το υδρόμετρό σας, το υδρόμετρό σας φαίνεται να έχει καταναλώσει αυτές τις ποσότητες?
0: Όχι, δεν έχει φτάσει ακόμα.
1: Ωραία.
0: Αυτά που μου έχουν εκτελώσει από το 18.
1: Μισό λεπτό. Αφού έχετε κάνει ένσταση, δεν έχει έρθει από εκεί ο, πώς τον λένε, δεν ξέρω, υδρονομέα, πώς του λένε αυτού, δεν ξέρω.
0: Τίποτα, τίποτα,
1: να δει.
0: Καμία ενημέρωση.
1: Ωραία, έχετε βγάλει εσείς μια φωτογραφία το υδρόμετρο να πάτε στο Δήμο και να πείτε, παιδιά, να η φωτογραφία, μάλιστα, που τράβηξα, ναι, να η ημερομηνία.
0: Ναι,
1: το υδρόμετρό, ναι, μου εμένα γράφει τόσο. Πήγατε?
0: Πήγα.
1: Και τι σας είπαν?
0: Συγκεκριμένα ο κύριος Μακράκης μου, ναι, είπε, έχεις υδρόμετρο, αφού έχεις υδρόμετρο πρέπει να έρθεις να πληρώνεις.
1: Δεν είναι έτσι τώρα. Ο κύριος Μακράκης δεν είναι τώρα παράλογο.
0: Αυτή την απάντηση μου έδωσε.
1: Ναι.
0: Εγώ, συγγνώμη, να ολοκληρώσω.
1: Να ολοκληρώσετε, βέβαια, γι' αυτό σας.
0: Εγώ πήγα στον υπάλληλο, σε μια κοπέλα,
1: ναι,
0: λέω, επειδή δεν μπορώ να βγάλω τα κυταρολόγια, γιατί δεν, ναι, φαίνεται χρεωμένα, ναι, το ένα δηλαδή είναι το πρόβλημα,
1: ναι,
0: σε λέω, έβρε μου, από όταν έγινε δήμος Γουβών,
1: ναι,
0: τι νερά έχω καταναλώσει.
1: Ναι.
0: Μου λέει, δεν μπορώ να σου βρω από το 13 και πίσω. Ωραία, έβρε μου μέχρι το 13.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για 13 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι μηδενικός, μόνο πάγιο.
1: Μάλιστα.
0: Και μου φέρνει εμένα, επειδή έκαναν το λάθος.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε ξανά ένσταση και να, δεν είναι δύσκολο. Αυτά είναι τώρα απλά πράγματα, λέτε. Και νομίζω ότι με καλή θέληση όλα θα βρεθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Υπάρχει υπηρεσία μας, κύριε Αντυράκη.
1: Ναι.
2: Υπάρχει υπηρεσία στο Δήμο Γουρνών,
1: ναι,
2: στο γραφείο Άρδευσης,
1: ναι,
2: που οι κοπέλες που είναι εκεί,
1: ναι,
2: ευχαρίστως εξυπηρετούν τον πολίτη, μπαίνουν στο κομπιούτερ, βλέπουν τα κυβικά των περασμένων χρόνων, τα,
1: ναι,
2: πάντα βρίσκονται.
1: Ωραία.
2: Από το 13 και μετά από όπως...
1: Καλά, δεν μπορεί να πάει κάποιος να κάνει μια αυτοψία τώρα να δει ότι το υδρόμετρο δεν έχει γράψει όλα αυτά τα λίτρα που του χρεώνουν.
2: Αυτοψία έτσι αλλιώς θα γίνει.
1: Για να φτάσουμε στις
2: εκδικές εκτάσεις.
1: Για περιμένετε τώρα να ακούσουμε και άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
3: Ναι, με ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Από άλλο δήμο σας παίρνω τηλέφωνο, αλλά επειδή έχω μια εμπειρία σαν αγρότης,
1: ναι,
3: και σαν υδρονομέας, παλιός,
1: ναι,
3: υδρονομέας, θέλω να πω το εξής, ότι όταν σε καλές χρονιές προτείνεις 6 φορές την ελιά και βάζεις από και ένα κυβικό να βάλεις,
1: ναι,
3: δεν είναι το κοστολόγιο μεγάλο. Είναι 3-6-18 με 2 ευρώ σε μια ελιά μεγάλη, μιλάμε τώρα, που,
1: ναι,
3: βάζει τουλάχιστον ένα ζουβάλι ελιές.
1: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι το κοστολόγιο και δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Γιατί
1: μα
3: είναι
1: το είπαμε.
3: Δίκτα,
1: το είπαμε. Το είπαμε.
3: Πάλι είναι,
1: ναι,
3: το ένα είναι,
1: ναι,
3: το άλλο.
1: Ναι.
3: Έτσι, και το πάλι όταν ακούω να είναι 3 ευρώ όπως είναι στο Δήμο Ιεράπετρα, έτσι όταν δουλεύουν κάποια μοντέλια για να ανεβάσουν το νερό από την παραλία στο βουνό, δεν πρέπει να παραπονιόμαστε.
1: Σωστό.
3: Τώρα όπως είπε ότι ξεχνάμε το νερό, πάμε και λίγο με το νερό και το ξεχνάμε και μετά,
1: ναι,
3: παραπονιόμαστε.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Ποιος φταίει, ο Δήμος φταίει, ο ΤΟΕΜ φταίει, ήδη η υπηρεσία, οι άνθρωποι φταίει. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε, υπάρχουν, είναι 5 χρόνια, 5 χρόνια υγρονομία. Υπάρχουν και κάποιες ατασταλίες, κάποιοι που γυρίζουν τα ρολόγια.
1: Είναι γνωστά αυτά. Είναι γνωστά αυτά.
3: Αλλά σε γενικές γραμμές το νερό στην Κρήτη, όπου και αν έχω πάει, όπου και αν έχω, γιατί έχω και στο Δήμο Σικίας υδρόμετρα,
1: είναι φθηνό. Είναι φθηνό.
3: Είναι
1: φθηνό.
3: Είναι λογικές οι τιμές.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μακράκη, παρακαλώ.
2: Η ορθολογική τέτοια του νερού,
1: ναι,
2: η ορθολογική χρήση του νερού,
1: ναι, είναι υποχρέωση.
2: Δεν είναι
1: μας
2: ακριβή.
1: Είναι υποχρέωση.
2: Ναι. Δεν είναι ακριβό το νερό.
1: Όχι.
2: Καταλάβατε. Γιατί
1: 34 έξοδα, λεπτά. 34 λεπτά το κυβικό δεν είναι
2: δεν
1: ακριβό.
2: Είναι.
1: Όταν
2: ακριβό
1: είναι γνωστό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για την άντληση του νερού. Και πόσο μάλλον
2: πάρα,
1: γιατί,
2: πάρα
1: γιατί,
2: πολλά τα κόστη,
1: για τη
2: το
1: συντήρηση
2: τα κόστη
1: του δικτύου άρδευση, σε βέβαια.
2: Ξέρετε, κύριε Αντυράκη, ότι δεν προλαβαίνουμε να αλλάζουμε σαπημένες σωλήνες,
1: ναι,
2: κολεκτέρ. Έχουμε ένα δίκτυο τεράστιο με περίπου πάνω από 1500 κολεκτέρ,
1: έτσι,
2: με πάνω από 12.500-13.000 υδρόμετρα.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: οι γεωτρήσεις. Δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε γεωτρήσεις.

0: σας ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι τεράστιο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Έχω και παράπονα από μισό λεπτό να το διαβάσω από την περιοχή Γάλιπε, ότι εκεί έχει πρόβλημα το κολεκτέρ. 25 χρόνια λέει δεν δουλεύει, με συνέπεια 25 χρόνια, είναι δυνατόν? 25 χρόνια δεν υπήρχε δήμος. Και με συνέπεια οι άνθρωποι εκεί να μην έχουν νερό για άρδευση. Δείτε εκεί στην περιοχή της Γάλιπε τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Μαργαριτάκη. Ο κύριος Μαργαριτάκης είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Ανατολικής Κρήτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαργαριτάκη, και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να αναδείξουμε
1: καλημέρα.
0: Ένα θέμα πολύ σημαντικό. Πείτε μου.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλημέρα στους συναδέλφους που μας ακούν
0: αυτή τη στιγμή.
1: Να προσθέσω μόνο ένα αστερίσκο ότι ναι, είμαι Γενικός Γραμματέας Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Νομού Ηρακλείου,
0: ναι,
1: και Ανατολικής Κρήτης,
0: ναι,
1: και λοιπού προσωπικού κουζίνας. Δεν, ναι, είναι μόνο η μαγειρική ζαχαροπλάστη που έχουμε.
0: Σωστό. Δεν το ήξερα ότι είναι και λοιπού προσωπικού κουζίνας. Λοιπόν.
1: Και ανεβαίνει όλο το σωματείο, δηλαδή έχουν αρχίσει όλοι οι άνθρωποι και πιστεύω στο σωματείο και
0: πολύ σημαντικό.
1: Προχωράμε.
0: Ακούστε λίγο. Επικοινωνήσαμε μαζί σας. Γιατί? Γιατί η Κρήτη έχει χαρακτηριστεί και είναι ένας ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός. Αλλά και το National Geographic έχει προσδιορίσει την Κρήτη ότι είναι ανάμεσα στους 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για ένα θέμα που το έχουμε ξεχάσει. Είναι προορισμός γαστρονομικός η Κρήτη? Έχουμε κάνει βήματα για να αποκτήσουμε την υπεραξία που μπορούμε? Τι λέει ένας άνθρωπος που, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, είναι σεφ σε ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία της Κρήτης? Τι λέτε,
1: κύριε Αργυράκη? Η Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια και μας βοηθάει και πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και η περιφέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες που, ναι, έχουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, mm-hmm, για να αναδείξουμε την κριτική κουζίνα. Οι, ναι, επισκέπτες που έχουμε στο νησί,
0: ναι,
1: οι ενημερωμένοι, οι σωστοί επισκέπτες που έχουμε στο νησί, το ζητάνε, θέλουν την κριτική παραδοσιακή κουζίνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εμείς σαν συνάδελφοι που έχουμε σε μεγάλα ξενοδοχεία και το συζητάμε και μεταξύ μας,
0: ναι,
1: έχουμε αρχίσει και ψάχνουμε τα τελευταία χρόνια και να αναδείξουμε και κάποιες παλιές συνταγές μέσα στα ξενοδοχεία, να τους δείχνουμε και στα εστιατόρια,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: και στα εστιατόρια του νησιού που έχουν αποκτήσει μεγάλο βάρος στο κομμάτι της κουζίνας, τα μενού.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς έχετε την ευθύνη της κουζίνας, έχετε την ευθύνη να καλύψετε με τον καλύτερο τρόπο τις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων που έρχονται εδώ για να κάνουν τις διακοπές τους. Το διάστημα αυτό εσείς δέχεστε μηνύματα από τους

0: σερβιτόρους, από τους ανθρώπους που έχουν την άμεση επαφή με τους πελάτες για κριτική διατροφή. Το ζητούν οι άνθρωποι. Τους ενδιαφέρει το κόστος ή τους ενδιαφέρει να γνωρίσουν την κριτική διατροφή? Τι λέτε?
1: Και το κόστος παίζει σημαντικό ρόλο, όμως κάποιος καλεσμένος όταν θα φάει ένα, όταν θα πάρει μπροστά του ένα πιάτο άρτιο, σωστό, σωστά μαγειρεμένο, και του εξηγήσουμε τι είναι αυτό και από πού έχει προέλθει και τα λοιπά και τα λοιπά, βλέπουμε μόνο το χαμόγελο στο πρόσωπό του. Δηλαδή το θέλουν, μας το ζητάνε και οι ίδιοι. Δηλαδή και εμείς στη σύνθεση των μενού μας αυτή τη στιγμή στις μεγάλες ενδοχειακές μονάδες, τα αλακάρτ που έχουμε μέσα έχουν ξεκινήσει τώρα τα τελευταία χρόνια και πολλά ξενοδοχεία και έχουν εντελώς πιστοποιημένα ελληνικά κριτικά αλακάρτ, ας το πούμε,
0: με προϊόντα. Πιστοποιημένα προϊόντα.
1: Πιστοποιημένα. Και οι βασικοί μας πυλώνες είναι ελαιόλαδο φυσικά, τα τυριά μας, τα λαχανικά μας, τα χόρτα και τα βότα της Κρήτης. Το ζητάνε, το θέλουν. Και το πιέζουν πολλές φορές κιόλας.
0: Το πιέζουν. Σημαντικό. Σημαντικό.
1: Επισκέπτες από συγκεκριμένες χώρες, δηλαδή οι Γάλλοι θα έρθουν εδώ, θέλουν να βρουν φλοχλιούς, παράδειγμα. Ή το κουνέλι. Μπορεί κάποιες άλλες χώρες, ας πούμε, για το κουνέλι που είπα τώρα, να το έχουν σαν κατοικίδιο, οι Εγγλέζοι, ας το πούμε. Οι Εγγλέζοι όμως θέλουν να δουν τα τυριά μας, θέλουν να δουν άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Η κάθε χώρα έχει τα δικά της.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε. Και δεν συζητάμε μόνο για το ξενοδοχείο σας. Εσείς, λόγω του ότι έχετε μια επαφή με τους συναδέλφους σας, τα συζητάτε. Ναι, τα συζητάτε και στο σύλλογο, αλλά και προσωπικά σε επαφές που έχετε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν έχει δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα στα ξενοδοχεία προκειμένου να σερβίρουμε στους ανθρώπους που έρχονται εδώ αγροτικά προϊόντα του νησιού μας με αυτές τις εξαιρετικές γεύσεις. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι κακό που το συζητάμε. Το θέμα είναι να βρούμε την κοινή συνισταμένη. Δηλαδή, εγώ θεωρώ λογικό ότι ένα ξενοδοχείο προσπαθεί να περιορίσει το κόστος. Περιορίζοντας το κόστος, αυτό είναι σε βάρος του προϊόντος που διατίθεται. Έχετε βρει την χρυσή τομή προκειμένου να έχουμε και την καλή ποιότητα αλλά και το προϊόν εκείνο που θα δελεάσει τον επισκέπτη? Τι λέτε?
1: Η χρυσή τομή πάντα βρίσκεται με συζήτηση και με τις διοικήσεις των ξενοδοχείων και τη διεύθυνση, αλλά και πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε γνώστες.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε γνώστες και θέλουμε ένα προϊόν άλφας ποιότητας και το οποίο μπορεί και εμείς να μην το αποδώσουμε σωστά ή να το καταστρέψουμε, εκεί πάμε σε άλλο κομμάτι και σε λίγο λίσβατα νερά. Δεν νομίζω ότι οι διοικήσεις των ξενοδοχείων των μεγάλων μονάδων λένε όχι στο κομμάτι το να μπουν τα κριτικά προϊόντα τα οποία έχουν δει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και εμείς εδώ δουλεύουμε από πολλούς παραγωγούς και νέους παραγωγούς προϊόντα. Δεν συζητάμε για γραβιέρες και όλα αυτά. Είναι μέσα, δεν συζητάμε για τα λαχανικά μας, τα οποία τα ψωνίζουμε από παραγωγούς κατευθείαν, αλλά πρέπει να γίνει ένα συντονισμός.
0: Μάλιστα.
1: Και ο συντονισμός στη μέση για μας είναι η περιφέρεια. Να συντονίσει όλο το κομμάτι. Χάνεται στο συντονισμό.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
1: Φυσικά να το αποδώσουμε όχι μόνο στα ξενοδοχεία μέσα και στους επισκέπτες που περιμένουμε, αλλά και το χειμώνα που εμείς δεν είμαστε στα ξενοδοχεία ή στα εστιατόρια, να το αποδώσουμε και στις εκθέσεις που βγαίνει η περιφέρεια έξω.
0: Ναι. Είναι μια καλή πρόταση. Και βέβαια,
1: είναι μεγάλη διαφήμιση για τα προϊόντα
0: και βέβαια,
1: όταν
0: και βέβαια πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, υπάρχει ένα μπέρδεμα το οποίο αν και βρισκόμαστε εν έτη 2026 δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι δηλαδή είναι άλλη κριτική κουζίνα και άλλη μεσογειακή, άλλο είναι η μεσογειακή διατροφή που λένε πολλοί και τα λοιπά.
1: Κύριε Γυράκη, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, μα δεν είναι, αλλά δεν είναι κατανοητό.
1: Η κουζίνα είναι κριτική κουζίνα.
0: Δεν δηλαδή, είναι κατανοητό.
1: Παρομοιάζουν, φυσικά και δεν είναι κατανοητό. Έτσι. Γιατί όλοι την παρομοιάζουν με μεσογειακή κουζίνα. Μεσογειακή είναι και η Ιταλία, είναι και η Ισπανία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και η ακριβώς. Έγκυος, ο λόγος

0: Και οι μελέτες, μισό λεπτό, και οι μελέτες οι επιστημονικές που έχουν γίνει από πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος έκαναν τις συγκρίσεις και ανέδειξαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κριτικής διατροφής, όχι της μεσογειακής. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
1: Σωστά, γιατί η κριτική κουζίνα, η κριτική διατροφή συνδυάζεται με τη φαρμακευτική διατροφή.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η κριτική κουζίνα χρονολογείται από μινωική, τουλάχιστον μινωική εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ πίσω.
0: Σωστό.
1: Με όσπρια, με βότανα, με χόρτα, με οτιδήποτε, με τα τυριά μας και το κρασί μέσα.
0: Ναι, δεν μου λέτε.
1: Είναι από πολύ
0: παλιά. Δεν μου λέτε. Θα μπορούσε να γίνει Κρήτη ένας προορισμός γαστρονομικός? Τι λέτε? Δηλαδή, θα
1: Κρήτη,
0: μπορούσαμε.
1: Όχι μόνο θα μπορούσε. Εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια είναι ένας γαστρονομικός προορισμός.
0: Είναι, είναι.
1: Έχουμε καλό φαγητό, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι, αλλά.
1: Έχουμε καλό φαγητό.
0: Ναι, αλλά μας λείπει η οργάνωση, μας λείπει η πιστοποίηση.
1: Μας λείπει το
0: πιστοποίηση.
1: Αργυράκη,
0: μισό λεπτό. Και η πιστοποίηση όμως. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο Γερμανός στην Κρήτη και θέλω να δοκιμάσω κάποιες γεύσεις. Μπαίνω σε ένα οδηγό και μου δίνει πληροφορίες. Εκεί που θα πάω όμως δεν υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης να ξέρω ότι αν πάω να φάω στο τάδε κατάστημα είναι όντως πιστοποιημένο και ότι όντως θα γευτώ την κριτική διατροφή. Τι λέτε εσείς?
1: Όχι, δεν είναι, ναι, δεν είναι, σωστά το λέτε, δεν υπάρχει πιστοποίηση
0: σε
1: ένα εστιατόριο που μπορεί
0: και
1: να
0: αυτό
1: πάρει.
0: Αυτό πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το πιστοποιήσουμε,
1: φυσικά.
0: Πρέπει να το μας απασχολήσει, φυσικά. Πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ μας.
1: Αυτό, μας λείπει ο συντονισμός, γιατί και το Σωματείο Μαγείρων Ζαχαροπλαστών και δεν είναι μόνο το φαγητό το αλμυρό, είναι και το γλυκό.
0: Ναι.
1: Και έχουν και απόδοση, δηλαδή το κριτικό, η κριτική κουζίνα έχει και απόδοση στον τομέα, ας πούμε, του επιδορπίου.
0: Ναι.
1: Μας λείπει όμως ο συντονισμός από κάποιον ο οποίος θα ξεκινήσει να κάνει αυτές τις πιστοποιήσεις και να πούνε ότι το τάδε ξενοδοχείο, το τάδε εστιατόριο είναι πιστοποιημένο, δουλεύει ελληνικά προϊόντα, δουλεύει κριτικό ελαιόλαδο, δουλεύει το κρασί, δουλεύει αυτά από την Κρήτη, η παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Πριν το Πάσχα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Αλμπαντάκη, αν δεν κάνω λάθος, και είχε πει ότι ένα 20% να δουλεύανε ελαιόλαδο στο νησί τη σεζόν, εστιατόρια και ξενοδοχεία.
0: Mm-hmm.
1: Το ελαιόλαδο δεν θα έφευγε εξαγωγή εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδας, ας το πούμε.
0: Έτσι είναι. Και
1: εμείς
0: αυτό...
1: τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Το έχουμε το ελαιόλαδο και
0: έχει μπει
1: εμφιαλωμένα
0: μισό λεπτό
1: και τα λοιπά.
0: Έχει μπει στην κουζίνα των ξενοδοχείων.
1: Έχει μπει στην κουζίνα των ξενοδοχείων και έχει μπει και αρκετά χρόνια σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια που σέβονται τον εαυτό τους.
0: Που σέβονται τον εαυτό τους. Έχουμε υπόψη μας ξενοδοχεία συγκεκριμένα που πραγματικά, όπως το είπατε, σέβονται τον εαυτό τους και το επιβλέπουν και θέλουν να έχουν τα καλύτερα προϊόντα και θέλουν να έχουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις όπου μπορούν.
1: Και είναι αυξανόμενο αυτό.
0: Δηλαδή, χαιρόμαστε.
1: Γι' αυτό
0: επικοινωνούμε μαζί σας για να μας δώσετε την εικόνα αυτή.
1: Θέλουμε και εμείς, και εμείς κι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται μια χώρα όπως είναι η Ιταλία, η οποία έχει το ελαιόλαδο το δικό τους,
0: ναι,
1: και αυτοί το έχουν απλά ένα συστατικό στα φαγητά τους.
0: Ναι.
1: Εμάς είναι το βασικό μας προϊόν.
0: Και φαγητά. Στην Ιταλία όμως και στη Γαλλία έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα, έχει δημιουργηθεί ένα μπραντ το οποίο προσπαθούν και το πουλούν με τον καλύτερο τρόπο. Και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Εμείς υστερούμε σε αυτό το τομέα και είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά επειδή το συζητάμε αρκετά χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, τη συνεννόηση δηλαδή, και το πώς το υλοποιούμε. Και προσέξτε κάτι, την ώρα που εγώ και εσείς συζητάμε εδώ για την κριτική διατροφή, το ξέρετε ότι γίνονται εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, από επίσημους φορείς συνέδρια, συζητήσεις, ομιλίες που συγχέουν την κριτική με τη μεσογειακή διατροφή.

0: Σωστά. Ναι. Είναι η λάθος ενημέρωση που βγαίνει εκτός.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν είναι η μεσογειακή διατροφή. Πρέπει να όλα να αλλάξουν σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πιέσουμε και εμείς οι
1: ίδιοι.
0: Πρέπει να το βγάζουμε και έξω στον κόσμο και όταν βγαίνει η περιφέρεια έξω, γιατί
1: ναι.
0: ο βασικός μας πυλώνας στο εξωτερικό και στην Ευρώπη
1: Σωστό.
0: Είναι η περιφέρεια.
1: Σωστό.
0: Ότι είναι κριτική διατροφή και όχι μεσογειακή.
1: Να ακούσουμε έναν ακροατή.
0: Να
1: ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει και έχει ενδιαφέρον να ακούμε πάντα και την άλλη άποψη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα και στον συνάδελφο εκεί πέρα που δεν τον ξέρω.
1: Ναι,
2: ξέρω είναι, τον πρόεδρό του.
1: Είναι ο κύριος Μαργαριτάκης ο Μανώλης. Είναι ο γενικός γραμματέας του σωματείου.
2: Ναι, γνωρίζω τον πρόεδρο που είναι στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να πω το εξής. Είμαι και εγώ 35-36 χρόνια σε αυτό το τομέα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτον ήθελα να ξεκινήσω με τα κρασιά τα παραδοσιακά.
1: Ναι.
2: Είναι λιγότερο από το 50% αυτοί που τα έχουν και τα λασάρουν στους πελάτες το κριτικό κρασί. Δεύτερο, το λάδι, και εκεί είναι ένα μικρό ποσοστό που βάζουν το ελαιόλαδο, το γνήσιο, το κριτικό. Ναι, μεν βάζουν ελαιόλαδο, αλλά είναι νοθευμένο. Και τα κυκλοφορούν περισσότερα αυτά τα ηλιέλαια και όλα αυτά. Όσο για το ζαχαροπλαστείο, είναι τα περισσότερα ξενοδοχεία και πέντε αστέρων δεν έχουν ζαχαροπλάστη να τους φτιάχνει το γνήσιο γλυκό αυτό που πρέπει να φτιάξουν. Είναι όλα κατευθυγμένα από μεγάλες επιχειρήσεις που τα παίρνουν και τα βγάζουν, τα ξεπαγώνουν και φτιάχνουν οτιδήποτε είναι μετά.
1: Μάλιστα.
2: Όσο για την κριτική κουζίνα,
1: ναι.
2: εκεί εξαρτάται πρώτον από τον ιδιοκτήτη και το σεφ.
1: Μα αυτό είπαμε. Αυτό είπαμε. Ότι
2: ναι,
1: αυτό είπαμε.
2: Οι άνθρωποι συμφωνούν.
1: Ναι.
2: Υπάρχει. Αλλά τα περισσότερα ξενοδοχεία δυστυχώς δεν υπάρχουν.
1: Είναι θέμα. Υπάρχει. Αυτό είπαμε. Είναι θέμα του κάθε ενός χωριστά.
2: Και προκειμένου
1: δεν μου λέτε.
2: Να τη χαλάσει τη δουλειά, τη συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, κάνει ό,τι θέλει ο ιδιοκτήτης.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Εσείς εργάζεστε σε ξενοδοχείο ή σε κάποια άλλη επιχείρηση εστίασης?
2: Όχι, εγώ να σας πω αν θέλετε και την εταιρεία.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
2: Ήμουνα μέχρι και σήμερα σε πέντε αστέρων ξενοδοχεία.
1: Πολύ ωραία. Εκεί ήτανε οι επισκέπτες, οι τουρίστες, ήτανε με βραχιολάκι, ήτανε δηλαδή χαμηλού κόστους.
2: Εκεί που βρίσκομαι τώρα, ναι. Τα προηγούμενα όχι.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι θέμα κόστους, έτσι δεν είναι δηλαδή?
2: Ναι,
1: επειδή
2: και
1: εσείς...
2: ότι έχω δύο εργοδότες αλλάξει αυτά τα χρόνια που έχω εργαστεί.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Είναι θέμα, όπως το είπαμε, επιχείρησης, είναι θέμα ξενοδόχου.
0: Βεβαίως,
1: έτσι δεν είναι,
0: είναι θέμα.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Επιχειρήσεων, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Απλά να πω στον συνάδελφο ότι τα τελευταία χρόνια, παλιότερα ας πούμε, παλιότερα, ναι, δουλεύαμε πάρα πολύ σπορέλαιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα σπορέλαια μέσα, τα ηλιέλαια, τα βούτυρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και θα υπάρχουν, για πάντα θα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν συνταγές συγκεκριμένες που πρέπει να γίνουν με
1: ναι.
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Όμως, κάποια στιγμή, κύριε Αργυράκη, το πήγαμε στην άλλη μεριά και παντού χρησιμοποιήσαμε μόνο βούτυρα και ηλιέλαια.
1: Σωστό.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει μπει το ελαιόλαδο στα ξενοδοχεία μέσα, ειδικά στις πεντάστερες μονάδες. Επιβάλλεται. Ακόμα και σαν όχι νοθευμένο που είπε ο συνάδελφος,
1: ναι.
0: δηλαδή εμείς εδώ στο μπουφέ έχουμε, στους μπουφέδες μας έχουμε πιστοποιημένο ελαιόλαδο σφραγισμένο που είναι στο μπουφέ, πέρα από τα ελαιόλαδα που μπορεί να έχουμε με αρώματα ή βότανα μέσα.
1: Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σε λιγότερο από 2-3 λεπτά θα είμαστε μαζί. Μην κλείσετε, περιμένετε μας να επιστρέψουμε. Πάμε.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό με τα

0: μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεβράνη χωρίς να δημιουργεί έρμους. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! We have an idea!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας την πολύ ενδιαφέρουσα με τον κύριο Μανώλη Μαργαριτάκη, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Ανατολικής Κρήτης και λοιπού προσωπικού κουζίνας. Τα είπα καλά αυτή τη φορά?
12: Και Ηρακλείου, κύριε Αργυράκη.
11: Είπαμε Ανατολικής Κρήτης, είμαστε μέσα. Και το Ηράκλειο και το Λασίθι. Λοιπόν,
12: ωραία.
11: Πείτε μου κάτι άλλο.
12: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, οι διασυνδέσεις μας είναι σε όλο το νησί.
11: Σωστό. Ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει το εξής. Με μάγειρες από το Μπαγκλαντές και τις Φιλιππίνες που επανδρώνουν αρκετά ξενοδοχή και τις επιχειρήσεις καθώς δεν υπάρχει προσωπικό. Πώς θα διαβηλαχτεί η κριτική κουζίνα?
12: Τα τελευταία χρόνια, κύριε Γυράκη,
11: ναι,
12: αυτό το έχουμε θέσει πολύ ψηλά.
11: Έτσι.
12: Και στο Υπουργείο που έχουμε πάρα πολλές επαφές και με βουλευτές και με το Υπουργείο, αλλά μπορώ να πω ότι, να το πω λίγο λαϊκά, τρώμε πόρτα στο Υπουργείο.
11: Ναι.
12: Δεν μας ακούνε.
11: Mm-hmm.
12: Το τουριστικό προϊόν,
11: ναι,
12: με ξένους,
11: ναι,
12: σε μπροστά, δηλαδή στις αξιών μας μπροστά, να τους έχουμε μπροστά,
11: ναι,
12: πέφτει. Πέφτει συνεχόμενα όμως. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ένα σερβιτόρο από... που είναι πολύ καλά παιδιά, δεν το συζητάμε.
11: Μα άλλο τον, άλλο
12: αλλά
11: το
12: δεν
11: άλλο
12: έχουν,
11: ναι,
12: την κουλτούρα να,
11: σωστό,
12: πουλήσουν το κριτικό κρασί.
11: Σωστό.
12: Δεν έχουν την κουλτούρα να χαμογελάσουν και να δώσουν στον επισκέπτη το, να δοκιμάσει το κριτικό φαγητό. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Back office, από πίσω, σε σημεία που μπορούν όλα τα ξενοδοχεία πάσχουν.
11: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε. Επειδή είστε.
12: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή.
11: Ναι. Είστε πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Εάν αύριο το πρωί σας καλέσει η περιφέρεια, ένας φορέας, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, και σας πει, κύριε Μαργαριτάκη, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα μορφή τουρισμού, τον γαστρονομικό τουρισμό, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να τα διασφαλίσουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε και εμείς σιγά σιγά αυτή την κουλτούρα στην Κρήτη, τι θα προτείνατε?
12: Καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία.
11: Ναι.
12: Δεν υπάρχουν σχολές.
11: Ναι.
12: Οι λίγες αυτές σχολές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
11: ναι,
12: και το διδακτικό κομμάτι είναι, έχει κριτική κουζίνα, έχει ελληνική, έχει όμως και αρκετά ευρωπαϊκή και όχι μόνο.
11: Ναι.
12: Πρέπει να υπάρχουν τμήματα που να διδάσκουν την κριτική κουζίνα, γιατί ναι μεν αυτές οι σχολές που έχουν μείνει ή οι προηγούμενες που υπήρχαν λίγο,
11: ναι,
12: λίγο και οι μαγειρικές εκπομπές στην τηλεόραση, όλα αυτά έχουν πάει λίγο την κριτική κουζίνα στάσιμη και λίγο προς τα πίσω.
11: Μες.
12: Κάποιοι σεφ μεγάλων ξενοδοχείων,
11: ναι,
12: προσπαθούν να βρουν συνταγές και να τις αποδώσουν σε αλακάρτ ξενοδοχείων ή σε βραδιές, γιατί υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία στην Κρήτη απάνω που κάνουν και κάποιες βραδιές,
11: ναι,
12: με το

0: πολιτιστικούς συλλόγους και φέρνει πολιτιστικούς συλλόγους και δείχνει τις πίτες μας και δείχνει πώς μαγειρεύουμε, πώς τηγανίζουμε με ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Από όλη την Κρήτη μπορεί να πάρουμε πράγματα από τα καλυτσούνια της Ιππίας ή οτιδήποτε άλλο, τα ναι. βάζουμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό.
1: Όχι.
0: Πρέπει και η πολιτεία από Σωστό. Πάνω να δώσει κίνητρα.
1: Και όχι αυτή μόνο στιγμή, κίνητρα, αλλά τις ασφαλιστικές δικλίδες που πρέπει να δημιουργηθούν για να είμαστε σίγουροι ότι θα αποκλείσουμε τυχόν μπαγαπώντιδες. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστά. Σωστά. Αυτή τη στιγμή και εμάς μας έκανε, στον κλάδο μας κύριε Γυράκη, μας έκανε μεγάλη ζημιά ο COVID. Γιατί ναι. πολλά ξενοδοχεία δεν δουλέψανε.
1: Ναι.
0: Πολλοί συνάδελφοι αλλάξανε επάγγελμα για την βιωσιμότητα.
1: Σωστό.
0: Αυτοί οι συνάδελφοι όμως δεν έχουν ξαναγυρίσει. Γιατί
1: είδαν
0: πως είναι το καλοκαίρι, ναι. δεν έχουν ξαναγυρίσει. Έχουν παραμείνει στις άλλες εργασίες τους.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν ξαναγυρίσει τα ξενοδοχεία γιατί ήταν και το εργασιακό περιβάλλον παλιότερα λίγο αρκετά δύσκολο. Όχι λίγο, αρκετά δύσκολο. Και έχουν φύγει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει κάτι σύντομα. Δηλαδή, πρέπει να δούμε το οικονομικό κομμάτι. Πρέπει, δηλαδή, δεν γίνεται να παίρνει μια μονάδα να πάσχει από προσωπικό και να δίνει πολλά χρήματα και σε διαμονές έξω.
1: Ναι.
0: Αυτά τα χρήματα μπορούν να πέσουν στους μισθούς, ίσως να τραβηχτεί κόσμος πίσω.
1: Να ακούσουμε έναν ακροατή και να κλείνουμε σιγά-σιγά τη συζήτησή μας. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Γυράκη.
1: Γεια σας.
2: Εργάζομαι στην εστίαση 20 χρόνια και στον τουρισμό στα ξενοδοχεία περίπου στα 12.
1: Ναι.
2: Απλά εγώ και ήθελα να σας πω για το προσωπικό που δεν βρίσκουν. Όταν πάει κάποιος σαν επαγγελματίας, κύριε Αργυράκη, να ζητήσει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο ή να δώσει ένα βιογραφικό,
1: ναι.
2: ο τρόπος πληρωμής του είναι τουλάχιστον στον ερασιτέχνης. Οπότε έτσι
1: ναι. οι
2: ξενοδόχοι θα βρουν ποτέ προσωπικό.
1: Είναι θέμα επιλογής του καθενός. Δηλαδή, εάν ένα ξενοδοχείο.
2: Αν κύριε Αργυράκη παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν προσωπικό,
1: ναι.
2: θα πάει ένας επαγγελματίας με ένα βιογραφικό 20 χρόνια. Δεν ναι. και ζητήσει δουλειά, δεν τον αντιμετωπίζουν έτσι.
1: Όχι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά προσέξτε, είναι και θέμα του καθενός. Δηλαδή, τι προσωπικό θέλει στην κουζίνα του. Εάν θέλει τον Αργυράκη, τον Μανώλη, να πηγαίνει τα απογεύματα να μαγειρεύει για να τρώνε οι τουρίστες, θα παίρνει το αποτέλεσμα του άσχετου. Εάν όμως θέλει ένα επαγγελματία ο οποίος είναι γνώστης, ο οποίος έχει πώς να το πω, έχει σπουδάσει το αντικείμενο, πρέπει να τον πληρώσει. Είναι απλά πράγματα, δεν είναι σύνθετα, πολύ
2: είναι απλά. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω από τους περισσότερους ξενοδόχους ότι σε όλη αυτή την κατάσταση προσπαθούν και βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, κύριε Γυράκη. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι ίδιοι.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως και οι ξενοδόχοι εκείνοι που αγαπούν τον τουρισμό, που δίνουν έμφαση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και είναι θέμα του κάθε ενός χωριστά. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαργαρίτη? Έτσι.
0: Σωστά τα είπε και ο συνάδελφος που μίλησε τώρα. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία έχουν και μυστικές καταγγελίες και στο εργατικό κέντρο και στο σωματείο ξενοδοχείων υπαλλήλων που έχουμε κακές πληρωμές και όχι μόνο κακές πληρωμές. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πάει να πάρει κάποια χρήματα αυτά που ζητάει, γιατί μετά έρχεται και το κακό εργασιακό περιβάλλον.
1: Κατάλαβα.
0: Το να τα φάει τα χρήματα αυτά στα φάρμακα είναι
1: σωστό.
0: Ακόμα πιο δύσκολο.
1: Λοιπόν.
0: Το ζητάμε αυτό. Ναι. Το ζητάμε και από τους ξενοδόχους και όχι μόνο να επανέλθουν οι μισθοί, γιατί μια οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει με 1.200-1.300 ευρώ τώρα πια και όχι μόνο εξάμηνη σεζόν.
1: Ναι.
0: Ευελπιστούμε σαν σωματείο ότι το νέο αεροδρόμιο που συζητάνε ότι θα φέρνει περισσότερο κόσμο, ευελπιστούμε και οι μονάδες που αναπτύσσονται, γιατί αναπτύσσονται τεράστιο κομμάτι μονάδων πεντάθερων και τετράθερων στην Κρήτη απάνω αυτή τη στιγμή για τα επόμενα χρόνια. Ευελπιστούμε σε μία 9-10 σεζόν.
1: Ωραία.
0: Και δεν θέλουμε και τα μία ανεργία, να το πω λίγο ανοιχτά. Η γνώμη η δική μου.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα.
0: Εκ μέρους και όλου του ΔΣ του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών.
1: Να είστε καλά. Ακούστε λίγο. Θα κανονίσουμε μια από τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε και με τους αρμόδιους από την περιφέρεια, να μπει ο θεμέλιος λίθος για να ξεκινήσει κάτι ουσιαστικό.

0: και διαχρονικό στην Κρήτη, γιατί νομίζω το δικαιούται το νησί, το έχουμε ανάγκη
1: περισσότερα
0: για να στηρίξουμε και τα αγροτικά προϊόντα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι η βάση μας.
0: Βέβαια. Την καλημέρα
1: μου. Πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μανώλης Μαργαριτάκης, είναι Γενικός Γραμματέας Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών και Λοιπού Προσωπικού Κουζίνας Ανατολικής Κρήτης. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά όπλα αλλά και παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της αστυνομίας διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Αγιονικόλαο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία στην καρδιά του καλοκαιριού και συγκεκριμένα 24 Ιουνίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό μετά την απόφαση που έλαβε η ολομέλεια της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Κλάδου. Την άμεση εξέταση και ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης. Σαρωτικές τροποποιήσεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας στο Δήμο και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση σχετικά με τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 2 μήνες από σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να διαθέτουν ακόμα και στο κινητό τους τα ψηφιακά αρχεία από τις εργαστηριακές και από εικονιστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μετά τον Ιούνιο θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, ενώ το στίχημα του Υπουργείου Εργασίας είναι η καθολική επέκτασή της σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ecrite.gr.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
0: Ράδιο

0: high season. Τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε.

0: το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Έμεινε ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σένα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε αυτά τα μένια αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 15 συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Αλιονικόλαο. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας από διάφορες υπηρεσίες. Την έντονη ησυχία και αντίδρασή τους για την εξέλιξη των έδρων του ΒΟΑΚ εκφράζουν συνολικά τουριστικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης με κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς, τον Περιφερειάρχη και τον Πρωθυπουργό. Η Μαρία Χαριστιανού ανακοινώνει σήμερα Πέμπτη το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο με τραύματα σε χέρι και θώρακα μεταφέρθηκε ο 87χρονος από το Δήμο Πλατανιά στα Χανιά μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί.

0: της Δευτέρας στην αυλή του σπιτιού του. Το τελευταίο στάδιο βρίσκεται το σημαντικό έργο συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισης της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, με τις εργασίες στο πεζοδρομημένο τμήμα της να ολοκληρώνονται και την αντικατάσταση της ασφάλτου μέχρι την οδό Αγίου Μινά, καθώς και σε τμήμα της οδού των Μπάζι να ξεκινούν αύριο Παρασκευή 22 του μήνα. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην Κρήτη, με τα νοσοκομεία να δέχονται αυξημένη πίεση στα ΤΕΠ έως και 150% και τις ελλείψεις προσωπικού να οδηγούν σε λειτουργία εκτός αντοχών. Νέο σύστημα προωθείται για την ταχύτερη έκδοση επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, με στόχο να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις των τελευταίων ετών. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε

0: καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 2. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε δεκάδες έρευνες και τουλάχιστον 16 συλλήψεις. Η υπόθεση αυτή συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ και εξέπλυμα χρήματος. Με την παρουσία κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων, πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για το ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους τουριστικούς φορείς της Κρήτης για την πορεία των εργασιών του ΒΟΑΚ, με επαγγελματίες του κλάδου να ζητούν καλύτερο σχεδιασμό. Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας επιχειρεί να διαμορφώσει ο Δήμος Ηρακλείου. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης πραγματοποιούνται στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου 14 και 15 Ιουνίου.

0: θα συμμετέχουν 3 συνδυασμοί. Αλλαγή σκητάλη στο τμήμα Ανατολική Κρήτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, νέα πρόεδρο η Μαρία Λιδάκη. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ψηφιακά έως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στο κινητό των ασθενών. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε δεκάδες έρευνες και τουλάχιστον 16 συλλήψεις. Η υπόθεση αυτή συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ και ξέπλυμα χρήματος, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται συγκεκριμένες οικογενειακές ομάδες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Τουλάχιστον 16 συλλήψεις, δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνηωστάσια, κατασχέσεις ναρκωτικών, όπλων μεγάλων χρηματικών ποσών και δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί στην Κρήτη. Η επιχείρηση αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε περιοχές του Ηρακλείου, των Ζωνιανών, στο Ρέθυμνο και του Αγίου Νικολάου, με τις αρχές να ερευνούν υπόθεση που συνδέεται τόσο με διακίνηση ναρκωτικών, όσο και με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών, βρίσκονται 4 οικογένειες, ενώ οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση φέρονται να ξεπερνούν τους 75. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 έρευνες σε κατοικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ οι προσαγωγές συνεχίζονται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις αρχές με περιφερειακή εμπλοκή στην πολύκροτη υπόθεση των Ζωνιανών το 2007. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά, καθώς έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαίνης και χασίς, όπλα και φυσίγγια, τουλάχιστον 15 οχήματα, μία μοτοσυκλέτα, μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά και ένα αυτόματο μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Στα ευρήματα και περισσότεροι από 60 τραπεζικοί λογαριασμοί που ελέγχονται από την ΑΔΕ. Η υπόθεση φαίνεται πως ξεκίνησε από πολύμηνη έρευνα για διακίνηση κοκαίνης στην Κρήτη. Ωστόσο, μέσα από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την αστυνομία άνοιξαν και το σκέλος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΠ. Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρεται να ακούγονται αναφορές σε αναζήτηση ζώων εν ώψη ελέγχων δηλωμένου ζωικού κεφαλαίου, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν τσουβάλια με χιλιάδες ενότια ζώων, δηλαδή τις ειδικές σημάνσεις καταγραφής εγωπροβάτων. Κατά τις αρχές τα ενότια χρησιμοποιούνταν προκειμένου το ίδιο ζωικό κεφάλαιο να εμφανίζεται επανειλημμένος στα συστήματα καταγραφής με στόχο την εξασφάλιση παράνομων επιδοτήσεων. Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί συγγενείς προσαχθέντων αλλά και δικηγόροι, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της υπόθεσης και τις κατηγορίες που εξετάζονται. Ανάμεσα στους δικηγόρους ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε πως πρόκειται για ευρείας έκτασης και απολύτως συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, επισημένοντας ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες από τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, φέρεται να υπάρχουν 2 βασικοί πυρήνες εγκληματικής δράσης με κοινά χαρακτηριστικά και διασυνδέσεις, ενώ υπογράμμισε ότι οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται ακόμη και τώρα σε διάφορες περιοχές του νησιού.
0: Με την παρουσία κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για το κρίσιμο ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας να βρίσκονται στο επίκεντρο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Τον χώρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στις Μαλάδες εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως το πιθανότερο σημείο για την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Η εξέλιξη συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης και του Δημάρχου Ηρακλείου, όπου τέθηκε επιτάπητο στο πλαίσιο λειτουργίας της προτινόμενης δομής με βασική αρχή τον διαχωρισμό μεταναστών και προσφύγων και τη γρήγορη διαχείριση των ροών. Το ζήτημα μεταφέρεται και στο πολιτικό αλλά και στο κοινωνικό πεδίο, καθώς σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και εκεί έδωσαν το παρόν κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη χωροθέτηση της δομής της Μαλάδες, καταθέτοντας σχετικό ψήφισμα. Το κλίμα χαρακτηρίζεται ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο, με την τοπική κοινωνία να ζητά σαφείς απαντήσεις για τον σχεδιασμό και τις επιπτώσεις του, την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη έβρεσης άμεσης λύσης για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, το ακίνητο της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες θεωρείται από την πλευρά του Υπουργείου ένας από τους χώρους που πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη χρήση, καθώς βρίσκεται

σε οργανωμένο βιομηχανικό αγροτικό περιβάλλον και μπορεί να υποστηρίξει δομή προσωρινής παραμονής, χωρίς, όπως υποστηρίζεται, σημαντική όχληση στην περιοχή. Παράλληλα, το Υπουργείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλακτικών λύσεων, μετά και τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί σε τοπικό επίπεδο με την τοπική αυτοδιοίκηση.

0: μαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς, τον Περιφερειάρχη και τον Πρωθυπουργό. Οι φορείς θέτουν ζήτημα ομαλής λειτουργίας του οδικού άξονα κατά την περίοδο των εργασιών, κάνοντας λόγο για αυθαίρετες και χωρίς επαρκή προειδοποίηση διακοπές κυκλοφορίας, συχνά σε ώρες αιχμής. Όπως επισημαίνουν, οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις, απώλειες πτήσεων και εκδρομών, αλλά και σε οικονομικές επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί κρίσιμο έργο υποδομής για την Κρήτη, ωστόσο η υλοποίησή του δεν μπορεί, όπως αναφέρεται, να γίνεται σε βάρος της τουριστικής εικόνας του νησιού και της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Οι φορείς κάνουν λόγο για ελλειπή συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και ζητούν σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, καθώς και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Οι τουριστικοί φορείς αναφέρουν ότι η σημερινή κατάσταση προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, μεγάλες καθυστερήσεις, δυσκολίες πρόσβασης σε επιχειρήσεις και συνολικά αρνητική εικόνα προς τους επισκέπτες του νησιού. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η πρόοδος του έργου δεν μπορεί να συνδέεται με ανοχή σε πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως πρόχειρες ή ανεπαρκώς οργανωμένες, ζητώντας αυστηρότερο έλεγχο και καλύτερο σχεδιασμό από την πλευρά της πολιτείας και των αναδόχων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση βελτίωση στον συντονισμό και στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, οι φορείς προειδοποιούν ότι θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο αποζημιώσεις για τις ζημιές που υφίστανται, ενώ δεν αποκλείουν ακόμα και κινητοποίησεις.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πρόεδρο των Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, τον κύριο Στράτου Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, εσάς τους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Σύσσωμοι τουριστικοί φορείς της Κρήτης διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο ΒΟΑ και το τι θα ακολουθήσει βεβαίως, αλλά ακόμα και στα τμήματα που είναι εν εξελίξει τα έργα. Κύριε Μαγκουσάκη, τι ακριβώς ζητάτε και πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με την ταλαιπωρία μέσω τουριστική σεζόν?
2: Κύριε Βαρδάκη, είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς οι επαγγελματικοί φορείς ως επιτοπλίστων, λόγω του ότι είμαστε, αναγκαζόμαστε και είμαστε στο δικό δίκτυο του ΒΟΑΚ καθημερινά, όσο βέβαια και οι συντοπίτες μας και οι συμπολίτες μας του νησιού.
1: Βεβαίως.
2: Είναι κάποια πράγματα τα οποία για εμάς τα θεωρούμε αυτονόητα. Δεν γίνεται να έχουμε δώσει εν λεπτό επιταγή για την κατασκευή του έργου το ΒΟΑΚ και να μην υπάρχει ένα συντονισμός, να μην υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση, γιατί όπως ξέρετε οι ανθρώποι, το νησί μας είναι τουριστικό, υπάρχουν αφήξεις, υπάρχουν αναχωρήσεις, υπάρχουν εκδρομές. Ξέρετε πόσες φορές και πριν λίγες μέρες εγκλωβίστηκαν τουριστικά λεωφορεία με αναχωρήσεις, με εκδρομές στο τμήμα που γίνεται τα έργα του Αγίου Νικολάου, γιατί γινόταν κατεδάφιση του βουνού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να δίνουμε τη δέουσα σημασία, διότι αυτά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν αποζημιώσεις, υπάρχουν ρήτρες. Έργα γίνονται παντού, γίνονται σε όλο τον κόσμο. Όμως πρέπει να γίνονται με συντονισμό και με συνεννόηση των τοπικών αρχών, των τοπικών αυτοδιοικήσεων, των εταιριών και με όλους τους φορείς, για να υπάρξει ένας απόλυτα υγιής και σωστός συντονισμός, για να γίνει επιτέλους αυτό το πολυπόθητο έργο του ΒΟΑΚ, το οποίο η πολιτεία το οφείλει εδώ και δεκαετίες στο νησί μας και σε αυτά που προσφέρει το νησί μας προς την πολιτεία.
1: Άρα χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, λέτε, κύριε Μαγκουσάκη, όσον αφορά τα έργα αυτά. Καλύτερη οργάνωση και ενημέρωση, φυσικά.
2: Κοιτάξτε, όλοι έχουμε ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, πολλοί από εμάς. Έχουμε δει έργα και μικρότερου μεγέθους, αλλά και μεγαλύτερου μεγέθους να δουλεύουν 24 ώρες. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί όταν γίνεται να κάνουν διακοπή κυκλοφορίας, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν νύχτα, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και αυτό το κομπούλιο. Ξέρετε, οι πτήσεις, οι άνθρωποι που πάνε στο αεροδρόμιο, τους πάμε 2 ώρες πριν. Αν χαθεί το αεροπλάνο, υπάρχουν ρήτρες. Αυτά όλα τα πράγματα έχουν μπει σε τραπέζι. Η επιστολή έχει πάει και στον Πρωθυπουργό, γιατί όπως γνωρίζουμε, τα έργα θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, θα υπάρχουν και άλλα τμήματα που θα έχουν προβλήματα. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε μαζί συνεννόηση όλοι οι φορείς και οι ανάδοχες εταιρείες και το κράτος για να προχωρήσουμε σε αυτό το πολυπόθητο έργο, ή θέλουμε να χάσουμε τον τουρισμό του νησιού μας?
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαγκουσάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Θα είστε καλά, κύριε Παραδείγματος.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας επιχειρεί να διαμορφώσει ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από σχετικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Περιστέρη, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος Ηρακλείου έχει διασφαλίσει ένα ποσό της τάξης του 1.395.000 ευρώ με σκοπό να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικών δράσεων για την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου. Το σχέδιο αυτό θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μέσα από τη συνεργασία αυτών των φορέων θα επιχειρηθεί με επικαιροποιημένα νέα εργαλεία έγκαιρης αντίκτευσης και διάγνωσης κοινωνικών αναγκών, καθώς και παρέμβαση στην οικογένεια, να βοηθηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη. Επίσης, με τη συμμετοχή του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, θα γίνει προσπάθεια για την αποτελεσματικότητα των παραμβάσεων για τη στήριξη των παιδιών με σκοπό τη βιωσιμότητά τους σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα γίνει προσπάθεια διαμόρφωσης ενός μηχανισμού συστηματικής αξιολόγησης της παρέμβασης που θα εξελιχθεί, προκειμένου να γίνεται συχνή αποτίμηση της πορείας και της υλοποίησής της. Στη βάση του προγράμματος αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου στη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών φορέων για την παιδική προστασία και την αξιοποίηση βάουτσερ αξίας 2.000 ευρώ ανά παιδί για τη διασφάλιση της πολύπλευρης στήρησης των ανήλικων ωφελούμενων του προγράμματος. Για την υλοποίηση επίσης του προγράμματος ο Δήμος θα προχωρήσει τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 10 ατόμων και συγκεκριμένα 4 κοινωνικών λειτουργών, 4 ψυχολόγων, 1 κοινωνιολόγου και 1 διοικητικού υπαλλήλου που θα εργαστούν στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης ανίχνευσης ευάλωτων παιδιών για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου κοινωνικής ένταξης για κάθε ανήλικο και στην παρέμβαση που θα πρέπει να γίνει στις οικογένειες των ανήλικων παιδιών.
1: Λίγη, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Κυρία Αρχοντάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε στους ακροατές.
1: Ναι, είναι σημαντικό το πρόγραμμα. Άκουσα. Αυτό. Ναι, είναι σημαντικό.
2: Ναι, είναι δύο προγράμματα. Ναι, πραγματικά άκουσα λίγο από το ρεπορτάζ της κυρίας Γαφερμάκη. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως είπε, για το ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, προκειμένου να θωρακίσουμε περίπου 300 παιδιά. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι μία αποσπασματική δράση, είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού, γιατί εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, τοπικό δίκτυο φορέων, όπως είπε, έχουμε κάνει ήδη επαφές με τον Οδοντιατρικό, τον Ιατρικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, το ΕΛΜΕΠΑ. Και επίσης το άλλο πρόγραμμα που είναι για την προστασία των παιδιών και γονέων Ρωμά, γιατί, κύριε Βαρδάκη, πραγματικά στοχεύομαι στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής που τέτοια βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία των Ρωμά, μέσα από βιωματικά εργαστήρια. Δηλαδή τη συμμετοχή σε κατασκηνώσεις, στην ενδυνάμωση των νεαρών μητέρων, που ξέρετε ότι στην κοινωνία των Ρωμά σε πολύ μικρή ηλικία γίνονται μητέρες, άρα χρειάζεται μία ψυχολογική ενδυνάμωση, επενδύοντας στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Γιατί θεωρούμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής του Δήμου για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
1: Μάλιστα,
2: και συνοχής. Όλοι πρέπει να έχουμε, ναι, ίσες ευκαιρίες σε όποια ομάδα και αν ανήκουμε, με ό,τι προβλήματα και αν έχουμε, έτσι ώστε να συμβιώνουμε αρμονικά, χωρίς προβλήματα, είτε ψυχολογικά είτε πραγματικά είτε οτιδήποτε άλλο. Και έτσι νομίζω ότι θα αφήσουμε ένα κοινωνικό αποτύπωμα για μια πόλη φιλική προς το παιδί, γιατί πραγματικά η προστασία των ευάλωτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού για όλους και προϋπόθεση για ευημερία όλης της κοινωνίας. Αυτή είναι η σκέψη μας και με αυτό προχωρήσαμε στη ζήτηση και στο αίτημα να μπούμε στα προγράμματα αυτά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης πραγματοποιούνται στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου 14 και 15 Ιουνίου. Σε αυτές τις εκλογές θα συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί, περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Τους νέους εκπροσώπους τους ετοιμάζονται να εκλέξουν οι γιατροί στον Ιατρικό

0: Εθνικό Σύλλογο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 και την Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και θα γίνουν διαδικτυακά. Οι αρχιερεσίες αφορούν στην ανάδειξη μελών για Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεκτρική Επιτροπή, ακόμη εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Στις εκλογές θα συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί. Η παράταξη γιατροί στην πρώτη γραμμή με επικεφαλή στον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό, Διευθυντή ΕΣΥ, Νίκο Τσακουντάκη. Ο συνδυασμός Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών με επικεφαλή στον Ψυχίατρο, Διευθυντή ΕΣΥ, Βασίλη Κούδα. Ακόμη ο συνδυασμός Δύναμη Υγείας, Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών με επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο Αλέξανδρο Πατριανάκου, καρδιολόγο, επίσης Διευθυντή ΕΣΥ. Οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για πρώτη φορά να πούμε ότι διεξάγονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΔΕΣ. Όπως αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες, θα σταλεί ο προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό των γιατρών, στο τηλέφωνο και στο email, προκειμένου να ψηφίσουν. Ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του συστήματος ΔΕΣ. Εκεί μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης και λήξης ψηφοφορίας, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία των ψηφοδελτίων, επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι όποιος γιατρός δεν έχει email ή smartphone δεν θα έχει τη δυνατότητα και να ψηφίσει.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αλλαγή σκητάλης έχουμε στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Νέα πρόεδρος του τμήματος, η κυρία Μαρία Λιβδάκη. Περισσότερα θα μας πει και πάλι η Λίλια Νταφερμάκη. Λίλια.
2: Βεβαίως, Λευτέρη, η εκλογή της ανάδειξης της νέας Προέδρου της Μαρίας Λιδάκη έγινε χθες βράδυ στο Τεχνικό Επιμελητήριο, όπου πραγματοποιήθηκε παράλληλα και ο απολογισμός της θητείας του απερχόμενου Προέδρου Γιώργου Ταβερναράκη. Η αλλαγή φρουρά στο τιμόνι της θέσης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ήταν αποτέλεσμα της προεκλογικής συνεργασίας των επικεφαλής των δύο παρατάξεων. Όπως είναι γνωστό, στις τελευταίες εκλογές στο Επιμελητήριο, καμία από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν δεν κατάφερε να πετύχει την αναγκαία πλειοψηφία, με αποτέλεσμα ο δρόμος της συνεργασίας να είναι μονόδρομος. Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξη της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών και του ΟΠΕΝΤΕ συνεργάστηκαν μοιράζοντας τη θητεία της Προεδρίας της Διοικούσας Επιτροπής. Έτσι, για το πρώτο μισό της θητείας της νέας διοίκησης στη θέση του Προέδρου κατέλαβε ο Γιώργος Ταβερναράκης, με την προϋπόθεση τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας να αναλάβει η κυρία Λιδάκη. Το πλαίσιο αυτό συγκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα η Διοικούσα Επιτροπή, όπου έγινε και ο απολογισμός της θητείας του απεργόμενου Προέδρου, ο οποίος περιέγραψε ότι μετεκλογικά υπήρξε μια σαφής και ειλικρινή συμφωνία η Προεδρία να είναι εκπεριτροπής. Ειδικότερα, όπως εξήγησε, η απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας ή πίεσης, αποτέλεσε επιλογή συνειδητή, την οποία έπρεπε να είναι συνεπής. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, αισθάνεται την ανάγκη να τιμήσει αυτή τη συμφωνία και να αποχωρήσει, παραδίδοντας τη σκητάλη στην επόμενη Πρόεδρο.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε την ενημέρωση. Έχουμε την κυρία Λιδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Λιδάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα στην Προεδρία του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα, κυρία Λιδάκη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πω ότι ήμουν αντιπρόεδρος στην προηγούμενη θητεία. Ναι. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιώργο τον Ταβερναράκη, τον οποίο θέλω και να συγχαρώ για τη θητεία του. Στάθηκε αναλόγως στο ύψος των περιστάσεων, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ναι. Και να του ευχηθώ και καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει από εδώ και στο εξής. Από την πλευρά μου, αφού ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν και με εξέλεξαν πρόεδρο, γιατί χθες συγκλήθηκε το σώμα της αντιπροσωπείας, ναι, όχι το σώμα της διοικούσας, που υπόθηκε από το ρεπορτάζ. Η αντιπροσωπεία είναι το σώμα που εκλέγει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το προεδρείο της διοικούσας επιτροπής. Οπότε μας έκαναν την τιμή οι συνάδελφοι να εκλέξουν με ένα πρόεδρο και το Γιώργο τον Ταβερναράκη αντιπρόεδρο. Δηλαδή θα παραμείνει ο Γιώργος, θα συνεχίσουμε να έχουμε μια καλή θητεία. Σε ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους μας από καρδιάς. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να δεσμευτώ μάλλον από την πλευρά μου ότι θα προσπαθήσω με το πνεύμα συνεργασίας που μας διακρίνει να διατηρήσω το τμήμα μας στο υψηλό επίπεδο το οποίο βρίσκεται.

0: στοχεύοντας στην επίλυση των προβλημάτων προκειμένου να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη για τον εξυγχρονισμό της χώρας, παραμένοντας πάντα στο πλευρό των συναδέλφων, ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έτσι αρκετές δυσκολίες. Μειωμένες απολαβές από αυτές που μας αναλογούν, πολυνομία, αυξημένη φορολογία, υποστελέχωση του δημοσίου τομέα. Και κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες προσπαθούμε πάντα να ανταπεξέλθουμε με ποιότητα.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες, κυρία Λιδάκη, και για τα ανοιχτά αυτά ζητήματα και για τα θέματα που ασχολείται το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Καυτό διήμερο ξεκινά σήμερα στη Βουλή, την ώρα που η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό χτυπάει ήδη κόκκινο. Σήμερα πραγματοποιείται η συζήτηση στην Ορμέλεια επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύριο Λιβανό, και την πρώην Υπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΠΚΠΕ. Αύριο Παρασκευή είναι προγραμματισμένη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση εξεταστικής αναφορικά με τις υποκλοπές, με το ΠΑΣΟΚ να προειδοποιεί την κυβέρνηση να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε μία ακόμα θεσμική εκτροπή και να ζυγίζει ακόμα και το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Το θερμόμετρο ανέβασε κατακόρυφα και η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της

0: Βουλής. Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους παρακολούθησής του, ενώ σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική για τη μη συμμόρφωση της ΕΕΠ με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Μαρία Καριστιανού αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο που πανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Καριστιανού κάλεσε τον κόσμο να παρεμβρεθεί στο κινηματοθέατρο Ολύμπιος στις 8.30 το απόγευμα για την ανακοίνωση του νέου κινήματος, όπως η ίδια το χαρακτηρίζει. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, νατούρα και υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση. Το στεγαστικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τίθεται στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup που πραγματοποιείται αύριο στη Λευκοσία υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στο άτυπο Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Λευκοσία υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, η Ελλάδα φέρνει με πρωτοβουλία της στο επίκεντρο της συζήτησης το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο πλέον αντιμετωπίζεται ως κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση. Η εκτόξευση των ενοικίων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών και η έντονη πίεση που καταγράφεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρωζώνης διαμορφώνουν, όπως τονίζεται, ένα νέο περιβάλλον που απαιτεί συντονισμένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 21 χώρες της Ευρωζώνης θα ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για πιο αποτελεσματικά μοντέλα προσιτής στέγασης. Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν παραδείγματα από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία, οι οποίες έχουν υιοθετήσει πολυεπίπεδες παρεμβάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, φορολογικά αντικίνητρα για ιδιοκτήτες κενών ακινήτων, περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, αλλά και προγράμματα αύξησης της προσφοράς κατοικιών μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, προωθείται ένα πολυετές σχέδιο ενίσχυσης της δημόσιας στέγης και προστασίας της κοινωνικής κατοικίας, με παράλληλες επιδοτήσεις για νέους και αυστηρότερους ελέγχους στα τύπου Airbnb. Στην Ιρλανδία εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου των ενοικίων, φορολογικά κίνητρα για την αξιοποίηση κενών κατοικιών και σημαντικές δημόσιες επενδύσεις για νέες κατασκευές. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά θα παρουσιάσει τα δικά της εργαλεία πολιτικής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μεταξύ αυτών, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 για την διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην ιδιοκατοίκηση, η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που επαναφέρουν κλειστά κίνητα στην αγορά, αλλά και δράσεις ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών.
0: Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στην καρδιά του καλοκαιριού και συγκεκριμένα 24 Ιουνίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό μετά την απόφαση που έλαβε η ολομέλεια της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Κλάδου. Σαρωτικές τροποποιήσεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Ψηφιακά έως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες στο κινητό των ασθενών. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ψηφιακά θα εκδίδονται από το καλοκαίρι διαγνωστικές εξετάσεις και στα δημόσια νοσοκομεία, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδικότερα σημείωσε ότι σε δύο μήνες από σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να κρανιδιαθέτουν ακόμα και στο κινητό τους τα ψηφιακά αρχεία από τις εργαστηριακές και απεικονιστικές τους εξετάσεις που θα πραγματοποιούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αναμένεται να ενσωματωθούν στην εφαρμογή MyHealth ώστε τα αποτελέσματα να είναι προσβάσιμα για τους ίδιους τους ασφαλισμένους αλλά και για τους γιατρούς. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης των διαγνωστικών εξετάσεων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το MyHealth App στην ψηφιακή εφαρμογή για το κινητό με τις ιατρικές πληροφορίες των πολιτών μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται τα παραπεμπτικά για εξετάσεις, για επισκέψεις σε γιατρούς, οι συνταγές φαρμάκων και όσες εκτελέστηκαν, ενώ ο χρήστης μπορεί να κλείσει και ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία. Από το Υπουργείο Υγείας υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν κατεβάσει ήδη την εφαρμογή. Την άμεση εξέταση και ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 68χρονος σε σπίτι στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου επί τα επέμβαση αστυνομικών στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη για την υπόθεση κακοποίησης 16χρονου στα Χανιά λόγω εκκρεμούς γιατροδικαστικής έκθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος.

0: Τιμητική εκδήλωση για το δημοσιογράφο συγγραφέα Άρη Φακίνου διοργανώνει η ΕΣΥΕΠΗ στο Ηράκλειο. Το Μουσείο Καζαντζάκη διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο στη Μυρτιά. Διαβάζοντας την Καζαντζική Οδύσσια είναι ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μια σημαντική εκδήλωση μνήμης και τιμής για ένα ξεχωριστό πνευματικό δημιουργό, τον αείμνηστο δημοσιογράφο συγγραφέα Άρη Φακίνου, διοργανώνεται αύριο Παρασκευή στις 7.30 στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και βασικός ομιλητής είναι ο δημοσιογράφος Κώστας Τριγώνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δήμου επί της οδού Ανδρόγειο. Αποσπάσματα από το έργο του Άρη Φακίνου θα διαβάσει η δημοσιογράφος Ειρήνη Τσάκα. Θα προλογίσει ο αντιπρόεδρος της ΕΣΥΕΠΗ, Αντώνης Παπουτσάκης. Το αφιέρωμα στον αείμνηστο Άρη Φακίνου διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από την απώλειά του και εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών. Ο τιμόμενος συγγραφέας, αν και δεν ήταν από το Ηράκλειο, είχε πολιτογραφηθεί κριτικός για τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για το νησί, στο οποίο έζησε πολλά χρόνια προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στη δημοκρατία, στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Γεννήθηκε το 1935 στο Μαρούσι, σπούδασε στην Αθήνα και στη Λοζάνη και δίδαξε στο Γαλλικό Ινστιτούτο μέχρι το 1965, οπότε και αποφάσισε να αφιερωθεί στη λογοτεχνία και την πολιτική αρθρογραφία. Το πρώτο του μυθιστόρημα δημοσιεύτηκε το 1964. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατέφυγε στο Παρίσι όπου ζήτησε πολιτικό άσυλο και εργάστηκε στην ελληνική εκπομπή Εδώ Παρίσι της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Κατά την περίοδο της δικτατορίας αρνήθηκε να δημοσιεύσει οποιοδήποτε έργο του στην Ελλάδα. Επίσης, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και το Μουσείο Καζαντζάκη με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Διαβάζοντας τη Καζαντζική Οδύσσια» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7.30 στο Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά. Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση του διαδικτυακού μαραθωνίου ανάγνωσης της Οδύσσιας του Νίκου Καζαντζάκη. Το έθιμο της Μαλιαρής θα αναβιώσει για μία χρονιά ακόμα στην παραλία του Καράβολα από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων στις 7 στις 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό μικρασιατικό έθιμο που πραγματοποιείται στη γιορτή της Αναλήψεως, κατά το οποίο οι γυναίκες αναζητούν στη θάλασσα μια πέτρα καλυμμένη με φύκια, η οποία θεωρείται και σύμβολο υγείας και καλοτυχίας. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου, τώρα στις 2.256,8 μονάδες ο Γενικός Διοικητής Τιμών με άνοδο 1,66%, τζίρο στα 243,2 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας συντήσεις, η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκα με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Φενέρ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια που θα διεκδικήσουν τον επόμενο ευρωπαϊκό τίτλο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο συνάδελφος Τέλειος Βογιαντόπουλος. Τέλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Το νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα έχει δει φορές καλά του και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός, Βαλένθια, Φενέρ και Ρεάλ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε ένα τριήμερο που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη. Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 6 Ολυμπιακός εναντίον Φενέρ Βαχσέ και στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Ο τελικός θα γίνει την προσεχή Κυριακή 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου για το Final Four με τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, να δηλώνει ότι η ομάδα του είναι έτοιμη, ότι έχει κίνητρο, αλλά σε μια τέτοια διοργάνωση πολλές φορές σημαντικό ρόλο παίζει ο παράγοντας τύχη. Αυτό που υποσχόμαστε, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, είναι να παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό. Αν θέλει να μας το δώσει φέτος ο Θεός, θα είμαστε ικανοποιημένοι. Να πω ακόμη ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων από κατόχους που αποφάσισαν να μην τα χρησιμοποιήσουν σε άλλους. Η τελευταία καταμέτρηση φέρνει τον Ολυμπιακό να έχει πάνω από 8.000 εισιτήρια. Εκτιμάται ότι μαζί με τα εισιτήρια που θα πάρει από χορηγούς και ελληνικές αρχές θα ξεπεράσουν τις 10.000. Περίπου 5.000 εισιτήρια υπολογίζεται ότι θα έχει στη διάθεσή της η Φενέρ Μπαξέ και τα λιγότερα οι δύο ισπανικές ομάδες, η Βαλένθια 1.200 και η Ρεάλ 550. Τέλος, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four και όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Αττικής υπολογίζεται ότι για την περιφρούρηση της τάξης θα επιστρατευτούν, Λευτέρη, περίπου 4.000 αστυνομικοί.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι και έπειτα όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αναμένεται το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στην προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε δεκάδες έρευνες και τουλάχιστον 16 συλλήψεις. Η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και ξέπλυμα χρήματος. Με την παρουσία κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων, πραγματοποιείται συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για το ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους τουριστικούς φορείς της Κρήτης για την πορεία των εργασιών στο βόρειο δικό άξονα, με επαγγελματίες του κλάδου να ζητούν καλύτερο σχεδιασμό και μέτρα ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση εν μέσω θερινής περίοδου. Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας επιχειρεί να διαμορφώσει ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από σχετικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης πραγματοποιούνται στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στις 14 και 15 Ιουνίου. Θα λάβουν μέρος 3 συνδυασμοί. Αλλαγή σκυτάλη στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, νέα πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής η Μαρία Λιδάκη. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Ραμπατζή. Ψηφιακά ως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στα κινητά των ασθενών. Το στεγαστικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τίθεται στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup που πραγματοποιείται αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία της Ελλάδας υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι στο Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκριτή στον κόσμο των Σπορ. Σέρβις Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, τις τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ του ΟΦ, εκεί όπου υπάρχει κινητικότητα και έχει να κάνει σε πρώτη φάση περισσότερο με τους παίχτες που λήγουν τα συμβολαιά τους στο τέλος του άλλου μήνα και όφη θέλει να τους κρατήσει. Είναι περιπτώσεις του Φούντα, του Σαλσέδο, του Λεβάν Σεγγέλη και του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Είναι λίγο πολύ διαφορετικές και οι τέσσερις περιπτώσεις. Φαίνεται ότι η περίπτωση του Σεγγέλια δύσκολα θα προχωρήσει. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο Σεγγέλης ζητάει τα διπλάσια χρήματα από αυτά που πήρε περσινή περίοδο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, οπότε με τα τωρινά δεδομένα φαίνεται ότι είναι ίσως η πιο δύσκολη από τις τέσσερις περιπτώσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Στα μεταγραφικά τώρα, για το όνομα του Καλογερόπουλου που είχαμε πει στην χθεσινή εκπομπή του κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού, φαινόταν ότι οι δύο πλευρές ήταν πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά είχαμε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με προτάσεις που έχει ο παίχτης από το εξωτερικό και με την καλές προτάσεις και με την επιθυμία του να δοκιμάσει την τύχη του σε ομάδα του εξωτερικού, και έδωσε μια προτεραιότητα έτσι στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο όλα δείχνουν ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση του Καλογερόπουλου από τον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα που πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Όφη εξετάζει και κάποιες άλλες περιπτώσεις παιχτών από τον Ολυμπιακό και δεν αναφέρουν στον Αθανασίου, γιατί είναι δεδομένη επιθυμία της κριτικής ομάδας να ανανεώσει το δανεισμό ή αν μπορέσει να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό, τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος στο διάστημα που αγωνίστηκε πραγματικά έκανε τη διαφορά στο αριστερό άκρο της άμυνας του Όφη. Μετράμε αντίστροφα για την γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four, που αρχίζει αύριο στο νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, την έδρα του Παναθηναϊκού, με τον Ολυμπιακό να καλείται να βγάλει ασπροπρόσωπη τη χώρα μας στη διοργάνωση, να κατακτήσει το κύπελο. Βέβαια θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει αύριο το εμπόδιο της Φενέρ. Ρεάλ Βαλένθια θα αναμετρηθούν στον άλλο ημιτελικό. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Όφη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου αναφορικά με τα συμβόλαια των Σαλσέδο, Φούντα, Σεγγέλια και Μπόρχα Γκοζάλεφ που λήγουν τον άλλο μήνα. Και οι τέσσερις περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Φαίνεται ότι απομακρύνεται η περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου με τον Λεβάν Σεγγέλια λόγω των απαιτήσεων του ποδοσφαιριστή που απέχουν πολύ από την πρόταση της κριτικής ομάδας. Στα μεταγραφικά κενό, ο Όφη φαινόταν ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού Αλέξη Καλογερόπουλου. Ο τελευταίος φαίνεται να προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του εξωτερικού, καθώς έχει σύμφωνα με πληροφορίες προτάσεις από ξένες ομάδες. Ωστόσο στον Όφη φαίνεται να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις παιχτών του Ολυμπιακού. Την ίδια ώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντυπωσιαστεί από την αγωνιστική βελτίωση του Κωνσταντίνου Κοστούλα, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στον Όφη με 30 συμμετοχές και ένα γκολ, και δεν αποκλείεται να τεθεί

θέμα αγοράς του από τον ΟΦΗ, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με την κρατική ομάδα μέχρι το 2028. Στο μεταξύ ο

Αθήνα και το νέο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ξεκινά αύριο το Final Four της Ευρωλίγκας με τους δύο ημιτελικούς στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και στις 9 το βράδυ ο Ισπανικός Εμφύλιος ανάμεσα στη Ρεάλ και την Βαλένθια. Προπονητής του Ολυμπιακού στην συνέντευξη τύπου τόνισε ότι η ομάδα του έχει κίνητρο για να φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου, ότι είναι έτοιμη, αλλά όπως υπογράμμισε πολλές φορές παίζει πολύ σημαντικό παράγοντα και η τύχη. Αυτό όμως που υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αν θέλει να μας δώσει το κύπελο φέτος ο Θεός, θα είμαστε ικανοποιημένοι, επεσήμανε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Από την πλευρά του, ο προπονητής της Φενέρ Μπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τόνισε ότι η ομάδα του έχει βελτιωθεί και επιθετικά και ελπίζει αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό να βγάλει τον καλύτερο της εαυτό. Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο στάθηκε στις δύο μεγάλες απουσίες που έχει η Ρεάλ, αλλά τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται στην Αθήνα για να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Από την πλευρά του, ο τεχνικός της Βαλένθια Πέτρο Μαρτίνεθ είπε ότι η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη σε αυτή τη δουλειά, και δήλωσε περήφανος για την παρουσία της ομάδας του στην διοργάνωση. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτη Στάδιο το φιλικό της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, μετά την απόφαση της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να κατεβάσει την κανονική ομάδα στο φιλικό και όχι την Εθνική Ομάδα Ελπίδων της χώρας. Παρά την έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε από χθες γύρω από το μέλλον του Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό, Τούρκος προπονητής θα παραμείνει στον πάγκο των Πράσινων τουλάχιστον ως το τέλος της φετινής χρονιάς, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ της Πράσινης ΚΑΕ. Ολοκληρώνεται απόψε η αγωνιστική δράση στην Super League με τα παιχνίδια της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out, αναμετρήσεις που δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θα παίξουν στις 6 Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Κηφισιά ΑΕΛ και στις 7 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Στο μεταξύ, χθες 5 ΠΑΕ της πρώτης εθνικής της Super League κατέθεσαν αίτημα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, κατάργηση των play-off και των play-out και παραμονή στην κατηγορία της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού. Η Super League ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το αίτημα σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει σε λίγες μέρες. Ο Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπεστέλε

θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Σαν αθλητής είχε αγωνιστεί πριν από περίπου 20 χρόνια σε Ηρακλή και αργότερα σε Παναθηναϊκό, ενώ την τελευταία διετία ήταν προπονητής της βελγικής Αλστ, την οποία οδήγησε μέχρι τους τελικούς του Challenge Cup.

Επιστροφή του Σταύρου Λαμπράκη στον Εργοτέλη, καθώς ανέλαβε τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή ολόκληρου του οργανισμού. Στο μεταξύ, μόνο τα τυπικά φαίνεται να απομένουν για την ανακοίνωση της συνεργασίας του Εργοτέλη με τον προπονητή Μανώλη Σουτζή. Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ, ενώ ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες έναρξης των νέων τοπικών πρωταθλημάτων. Η Α1 κατηγορία θα γίνει πάλι με 16 ομάδες, θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου. Η Α2 επίσης με 16 ομάδες θα ξεκινήσει 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη κατηγορία θα γίνει σε δύο ομίλους. Ο αριθμός των ομίλων θα καθοριστεί με βάση τις συμμετοχές, ενώ η έναρξή τους προγραμματίζεται για 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Κλήρωση των νέων πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ θα γίνει τέλη Αυγούστου σε χώρο που έχει επιλεγεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και είναι ταβέρνα στην Γέργερη. Και στο διεθνή χώρο, η Aston Villa πανηγυρίζει την κατάκτηση του Europa League μετά την επιβλητική νίκη που πέτυχε στον τελικό της διοργάνωσης επί της Freiburg με 3-0. Αυτό ήταν και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Aston Villa έπειτα από το 1982, που είχε κατακτήσει αρχικά το κύπελο πρωταθλητριών και στη συνέχεια το ευρωπαϊκό Super Cup, ενώ ο προπονητής της Aston Villa έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτά το Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες, φτάνοντας συνολικά τις 5 κατακτήσεις Europa League στην καριέρα του. Η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa ήταν κάτι που ήθελε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος, αν η αγγλική ομάδα παραμείνει στην τέταρτη θέση της Premier League, θα αποφύγει τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και θα παίξει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό γύρο.

η Γερμανία θα διεξαχθεί σήμερα το πρώτο από τα δύο μπαράζ παραμονής ή ανόδου στην Bundesliga. Στις 9.30 η Wolfsburg θα υποδεχθεί την Paderborn, ενώ ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στην έδρα της Paderborn στις 25 Μαΐου. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ, εκεί όπου σε πρώτη γραμμή είναι τα θέματα των συμβολαίων που λήγουν τον άλλο μήνα, και μιλάμε για παίκτες που η επιθυμία του Χρήστου Κόντι είναι να παραμείνουν στον ΟΦΗ, και αναφερόμαστε στους Φούντα, Σαλσέδο, Σεγγέλια και στον Μπόρχα Γκονζάλε. Για την περίπτωση του Σεγγέλια, έτσι που έχουμε νεωρίτερες πληροφορίες, είναι ότι είναι ίσως η πιο δύσκολη, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό κομμάτι. Ο Σεγγέλια έχει ζητήσει σχεδόν τα διπλά από τα χρήματα που έπαιρνε πέρσι. Πέρσι έπαιρνε περίπου 180.000, έχει ζητήσει τα διπλά, και υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στις δύο πλευρές, και πολύ δύσκολα, έτσι, αν δεν ρίξει κατά πολύ τις απαιτήσεις του Σεγγέλια, θα παραμείνει στο ρόστερ του ΟΦΗ. Για την περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλεθ, είναι καθαρά απόφαση του ΟΦΗ. Δεν υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Θα εξαρτηθεί από τον ΟΦΗ, εκεί όπου υπάρχει προβληματισμός για τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, όχι για την αξία του, αλλά για τους πολλούς τραυματισμούς που έβγαλε την περασμένη σεζόν. Και επειδή μιλάμε ότι πλέον θα είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια την επόμενη περίοδο, είναι κάτι που προβληματίζει την κριτική ομάδα. Για τον Έντι Σαλσέδο τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, ότι έχει κάνει μια καλή πρόταση ΟΦΗ στον Έντι Σαλσέδο, με διπλάσιες αποδοχές από τα χρήματα που έπαιρνε πέρσι, και ήταν εκεί κάπου γύρω στις 120.000 ευρώ. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει, έτσι, η διαφορά των δύο πλευρών εστιάζεται περισσότερο στο χρόνο διάρκειας του συμβόλαιου. Ο Σαλσέδο θέλει να είναι μονοετές στο συμβόλαιο. Ο ΟΦΗ από την πλευρά του προτείνει διετές συμβόλαιο. Και εκεί υπάρχει διαφορά. Επίσης, να πω για την περίπτωση του Σεγγέλια, ότι πέρα από το η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό, υπάρχει διαφορά και στη διάρκεια του συμβολέου. Ο ΟΦΗ πρότεινε διετές συμβόλαιο

0: στο Σεγγέλια και αυτός θέλει τριετές. Και καταλαβαίνει κανείς ότι έτσι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η υπόθεση. Για τον ταξιάρχη Φούντα, ποιος, το έχουμε ξαναπεί ότι ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΟΦΗ την περσινή σεζόν, δηλαδή το συμβόλαιό του με τα μπόνους μου όλα αυτά έφτασε γύρω στις 400.000 ευρώ, νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια από πλευρά ΣΟΦΗ να παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας, γιατί έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, μπορεί στα δύσκολα να σηκώσει την ομάδα. Και μην ξεχνάμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε μετά την κατάκτηση του κυπέλου για τον Φούντα ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μιχάλης Μπούση, ο οποίος ήταν και αυτός που ουσιαστικά έφερε τον Φούντα στον ΟΦΗ. Οπότε μην αποκλείσουμε τίποτα με την περίπτωση του Φούντα. Έτσι έχουν αυτά τα θέματα. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή για την περίπτωση του Αλέξη Καλογερόπουλου, του κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού. Οι πληροφορίες που έχουμε ήταν ότι τις τελευταίες μέρες οι δύο πλευρές βρισκόταν πολύ κοντά. Αλλά ο παίχτης έχει προτάσεις καλύτερες οικονομικά από το εξωτερικό και θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο εξωτερικό. Και όλα αυτά απομάκρυναν την περίπτωσή του από τον ΟΦΗ. Στον ΟΦΗ που πάντως να πούμε ότι εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις παιχτών από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια καλή συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι πήρε τον Κοστούλα με ελεύθερη μεταγραφή και πήρε και τον Αθανασίου με τη μορφή δανεισμού. Και κοιτάζουν και κάποιους άλλους παίχτες που δεν θα μείνουν στον Ολυμπιακό, οι άνθρωποι του ΟΦΗ, και ενδεχομένως έτσι να υπάρχει κάποια εξέλιξη το επόμενο διάστημα σε αυτό το θέμα. Επίσης μια άλλη πληροφορία που μας μεταφέρθηκε έχει να κάνει με τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ, για τον οποίο έχει εκφραστεί στους ανθρώπους του Ολυμπιακού με τα καλύτερα λόγια ο προπονητής ομάδας, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ, ο οποίος έχει πραγματικά εντυπωσιαστεί και αυτός από την εξέλιξη του Κοστούλα στον ΟΦΗ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κοστούλας καθιερώθηκε από τον Χρήστο Κόντι στον ΟΦΗ από τη στιγμή που έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και δικαίωσε απόλυτα τον προπονητή και έκανε συνολικά 30 συμμετοχές και ένα γκολ. Νομίζω κανείς δεν περίμενε ότι ο Κοστούλας και με το ξεκίνημα που είχε ο ΟΦΗ ότι θα μπορούσε να φτάσει τόσες πολλές συμμετοχές, και πραγματικά άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Χρήστος Κόντις από τα μαλλιά, βελτιώθηκε πάρα πολύ, έχει αυτοπεποίθηση, έχει προσόντα και λογικά του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερος. Περίπτωσή του φαίνεται ότι τη βλέπουν στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα υπάρξει πρόταση, αλλά ο παίχτης ανήκει στον ΟΦΗ και μόνο αν γίνει κάποια καλή πρόταση, φαντάζομαι, αν κατατεθεί πρόταση, θα την εξετάσουν και θα την αξιολογήσουν οι άνθρωποι του ΟΦΗ. Αλλά από πολύ έγκαιρη πληροφορία μεταφέρουμε αυτό, ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ πραγματικά έτσι έχει εντυπωσιαστεί από την βελτίωση που έχει παρουσιάσει τον τελευταίο χρόνο φορώντας τη φανέλα του ΟΦΗ ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος είναι μόλις 21 ετών. Επίσης για τα μεταγραφικά να πω ότι στον ΟΦΗ κοιτάζουν και κάποιες περιπτώσεις από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είναι η περίπτωση του Κότσιρα μία από αυτές, αλλά κοιτάζουν και περιπτώσεις παιχτών από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι σύντομα έτσι θα έχουμε έτσι νεότερα και από αυτό το κομμάτι, γιατί πρόκειται για παίχτες που γνωρίζει καλά ο Χρήστος Κόντις, τους εμπιστεύεται, εμπιστεύονται εκείνοι τον ίδιο, και δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πάρει ο ΟΦΗ κάποιον παίχτη ή κάποιους παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο.

0: Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής και συνεχίζουμε τον προπονητή του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, τον FM 100. Μίλησε για την κατάκτηση του κυπέλου, για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ, για διάφορα θέματα, λίγο πολύ τα έχει πει. Και πάμε έτσι να ακούσουμε τις τοποθετήσεις του προπονητή του ΟΦΗ για τη νέα σεζόν, αλλά και για τους αδικημένους Έλληνες προπονητές. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Αυτό το διάστημα θα ξεκινήσουν τα δύσκολα για τον Όφη. Τώρα έχει ανέβει ο πύχης πολύ ψηλά. Είναι στα play-off του Europa League, έχει εξασφαλισμένη minimum συμμετοχή στη League Phase του Conference και φαντάζομαι ότι για σένα είναι τεράστια τιμή ότι το όνομά σου συγκρίνεται με το όνομα του μεγάλου Ευγένιου Γκέραρτ, ο οποίος πέτυχε αντίστοιχο επίτευγμα πριν το 1987 με το δικό σου.
11: Δεν νομίζω ότι ο Ευγένιος Γκέραρτ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνο και μόνο που αναφέρω το όνομά μου δίπλα στο όνομα του Ευγένιου Γκέραρτ, νομίζω είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ένας άνθρωπος που έγραψε ιστορία, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα, άλλαξε εδώ το ρου της ομάδας. Σίγουρα με τιμάει που έχω πάρει κι εγώ ένα κύπελο και δίπλα στον Ευγένιο Γκέρα, αυτό και μόνο. Από εκεί πέρα, σίγουρα για την ομάδα είναι μια μεγάλη πρόκληση να προετοιμαστεί διαφορετικά. Θέλει ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλές οι απαιτήσεις πλέον. Άρα αλλάζει όλο ο σχεδιασμός και ελπίζουμε ότι η νέα χρονιά θα είναι εξίσου καλή σαν τη φετινή.
10: Η περίπτωσή σου, coach, απέδειξε επίσης τις μεγάλες δυνατότητες των Ελλήνων προπονητών και τη λανθασμένη αιμονή των παραγόντων των ελληνικών ομάδων να φέρουν ξένους αμφιβόλου ικανότητες. Γιατί αυτό που έκανες εσύ με τον Όφη φέτος έχει γίνει τρεις φορές το τελευταίο μισό αιώνα περίπου, τα τελευταία 40 χρόνια. Και ο προηγούμενος που το έκανε πριν από 19 χρόνια ήταν πάλι Έλληνας, ο Γιώργος Δόνης. Δηλαδή η πραγματικότητα καταρρύπτει τις επιλογές και την ξενομανία των Ελλήνων παραγόντων.
11: Ναι, γι' αυτό και ο Γιώργος Οδόνης είναι, νομίζω, ο κορυφαίος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Η καριέρα του έχει δείξει που έχει φτάσει και τι έχει κάνει. Θα έλεγα ότι είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Έλληνα προπονητή, έχει να κάνει και με τον Έλληνα παίκτη, έχει να κάνει και με τον Έλληνα φίλαθλο. Είναι όλοι

μαζί που επηρεάζουν μια τέτοια κατάσταση. Βλέπουμε η Πορτογαλία έχει Πορτογάλους, η Αγγλία, όχι η Αγγλία, η Γερμανία έχει Γερμανούς, η Αυστρία έχει Αυστριακούς. Όλες οι χώρες επενδύουν στο ντόπιο προϊόν. Εμείς για κάποιο λόγο θέλουμε τους ξένους. Και εγώ όταν έπειτα από εδώ, θυμάμαι όταν έφυγα από την Ελλάδα, έφυγα σαν αποτυχημένο από την ΑΕΚ τότε και πήγα στην Κύπρο και σε 5 χρόνια ήταν τα καλύτερα μου χρόνια ποδοσφαιρικά. Αποθέωση, τίτλους, Champions League. Και λέω, καλά, δηλαδή πρέπει να φύγω από την Ελλάδα για να το νιώσω αυτό σε αυτό το βαθμό. Και δεν πέρασα καλά και στην Ελλάδα. Είχα και ομάδες και στην ΑΕΚ, αγαπήθηκα και στο Ολυμπιακό που έπαιζα και, στον Εθνικό και στον Πανιόνιο. Αλλά λέω ότι ο Έλληνας δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δυσκολευόμαστε να τον πιστέψουμε σε ό,τι και να κάνει. Αλλά θα πρέπει να του δώσουμε και το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται. Εγώ μακάρι να έβαλα ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το κομμάτι και να μπορέσω να βοηθήσω γενιές νέων προπονητών να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Και αν δεν πάρουν ευκαιρίες και δεν κάνουν λάθη και δεν θα μάθουν τα λάθη τους, δεν θα προδέσουν για να μπορούμε και εμείς να πάμε πιο πάνω, να βγουν από κάτω άλλοι καινούργοι. Αυτή είναι η εξέλιξη η σωστή. Τώρα είναι θέμα παραγόντων να πάρουν αυτές τις αποφάσεις.

0: πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, αφήνω το ρεπορτάζ του Όφη, να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε, μάλλον φαίνεται να, έχουν, να το έχουν επεξεργαστεί κάποιες ομάδες και μιλάμε για αυτό το αίτημα για αναδιάρθρωση στην Super League. Είχαμε μια πρόταση που έγινε από 5 ΠΑΕ να συζητηθεί αυτό το θέμα. Αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και κατάργηση play-off και play-out. Θα μας τα πει καλύτερα ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του SDNA σε τέτοια θέματα, κυβερνητικού αθλητικού ρεπορτάζ, ο Γιώργος Φραντελάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τα λέμε και μετά από αρκετό καιρό. Γιώργο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, έχουμε τα πούμε καιρό.
0: Ναι, πραγματικά. Μια χαρά είμαστε. Ελπίζω το ίδιο κι εσύ. Για αυτό το θέμα, έτσι, νομίζω ότι αυτή έτσι, η αίτηση που κατέθεσαν οι 5 ΠΑΕ δεν ήταν έκπληξη, γιατί η λέξη αναδιάρθρωση ακουγόταν το τελευταίο διάστημα.
1: Η αλήθεια είναι, ο Μάιος είναι ο μήνας που εδώ και πολλά χρόνια ανθίζουν οι αναδιαρθρώσεις.

0: μαζί με τα. Είναι η άνοιξη, δεν ξέρω τι. Και καταλαβαίνουμε και όλοι για ποιο λόγο συνήθως γίνεται, γιατί είναι η ευκαιρία για κάποιες ομάδες να την εκμεταλλευτούν, όπως καλή ώρα είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Είναι προφανές ότι θέλουν να επωφεληθούν από αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν και οι κανονισμοί και της προκήρυξης και του ΚΑΠ που είναι ξεκάθαροι. Έτσι, και αναφέρουν ότι οποιαδήποτε κουβέντα αναδιάρθρωσης θα πρέπει να αφορά την μεθεπόμενη σεζόν και όχι την, το νέο πρωτάθλημα, όπως ζητούν αυτές οι πέντε ομάδες που έχουν υπογράψει. Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, να πούμε ότι είναι η ΠΑΕ Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης.
1: Αυτές που καίγονται οι δύο πρώτες καίγονται περισσότερο γιατί έχουν υποβιβαστεί, Γιώργο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης, από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ και υπήρχε και μια φημολογία έντονη το προηγούμενο διάστημα, και αυτός προσπαθούσε να οδηγήσει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είχε και αυτός τους λόγους του, γιατί για μεγάλο διάστημα ήταν σε θέσεις υποβιβασμού, εν τέλει κατάφερε και σώθηκε. Από τον Πανετολικό υποστηρίζουν ότι πάγια είναι υπέρ της άποψης, υπέρ της αναδιάρθρωσης και της αύξησης των ομάδων. Ως εκ του υποστηρίζουν το συγκεκριμένο αίτημα. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν έχω να σας ενημερώσω με ποιο επιχείρημα. Αναπτύσσουν τα επιχείρηματά τους. Η αλήθεια είναι αυτές οι πέντε ομάδες την επιστολή που έχουν στείλει στην Super League και ζητούν να συγκληθεί Δέλτα Σίγμα με το συγκεκριμένο ζήτημα για να τεθεί επιτάπητος.
1: Ναι. Η πρότασή τους είναι κατάργηση των play-off και play-out και αύξηση των ομάδων από 14
0: σωστά.
1: Σε 16
0: ευρώ. Ακριβώς, από τη νέα χρονιά, και να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα. Όχι να πέσουν δύο και να ανέβουν ακόμα δύο ομάδες από την Super League 2, δηλαδή.
1: Ναι, η δεύτερη των ομίλων.
0: Ή αμέσως επόμενοι που ήταν επιλαχόντες, ο Πανιόνιος και η Νίκη Βόλου, αλλά να παραμείνουν Πανσεραϊκός και Λάρισα. Ακόμα και αυτό βέβαια, όπως ξέρουμε, να συνέβαινε, να αποφάσιζαν. Δηλαδή, κατά παράβαση προφανώς των κανονισμών, να ισχύσει η αναδιάρθρωση από το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα. Από τον ΚΑΠ είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί η ομάδα η οποία έχει υποβαστεί αγωνιστικά να συνεχίσει να αγωνίζεται και θα πρέπει να υποφεληθεί αυτού η επιλαχούσα από την δεύτερη κατηγορία. Εν προκειμένου δηλαδή ο Πανιόνιος και η Super League 2 και η Νίκη Βόλου. Και εδώ πέρα είναι το αξιοπερίεργο. Γιατί στην ανακοίνωσή τους, στην επιστολή τους μάλλον, οι πέντε ομάδες αναφέρουν ότι σύμφωνοι σε αυτή την προοπτική, δηλαδή της άμεσης αναδιάρθρωσης, με το πλάνο που έχουν καταθέσει, είναι και η Super League 2. Και εδώ γίνεται ερωτηματικά, πώς η Super League 2 είναι σύμφωνη όταν δύο μέλη της, ο Πανιόνιος και η Νίκη Βόλου, πλήττονται από αυτή την εξέλιξη?
1: Ναι, μπορούσαν... Αδικούνται, ναι, σωστά.
0: Ακριβώς. Και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πράγματι έχει δίκιο η Super League σε πρόσφατο Δέλτα Σίγμα που είχε πραγματοποιήσει. Είχε συμφωνήσει με το πλάνο της αναδιάρθρωσης με ό,τι αποφασίσει. Είχε δώσει λευκή επιταγή στη Super League με ό,τι αποφασίσει για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Και προκαλεί, νομίζω, απορία για ποιο λόγο το δέχτηκαν τουλάχιστον ο Πανιόνιος και η Νίκη Βόλου, που ήταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Θα πρέπει να το απαντήσουν αυτό οι ίδιοι. Δεν μπορούμε. Υπάρχουν κάποια σενάρια πάνω σε αυτό, αλλά τώρα δεν έχει νόημα να κάτσω να κάτσουμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτά. Αλλά ναι, είναι ένα.
1: Οπότε τώρα η επόμενη κίνηση είναι το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ακριβώς. Περιμένουμε. Λεγόταν ότι μπορεί να συγκληθεί είτε την Παρασκευή είτε τη Δευτέρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Λίγκα για την πραγματοποίηση συνεδρίασης στο Δέλτα Σίγμα για αύριο. Οπότε, αν δεν έχουμε κάτι έκτακτο μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας, νομίζω ότι πηγαίνουμε για Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο θα πρέπει φυσικά να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση από τον κύριο Βρούτσι, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε άλλο, και θα πρέπει βεβαίως για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να αποφασίσουν υπέρ της αναδιάρθρωσης 11 ομάδες από τις 15 που ψηφίζουν. 15 γιατί είναι 14 ΠΑΕ και η μία η ψήφα.

0: αρχηγός της ΕΠΟ.
1: Τα τρία τέταρτα δηλαδή, οι πληροφορίες σου τι λένε?
0: Ακριβώς. Υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία. Μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για αυτό που έχουμε ως απτό και ως δεδομένο μέχρι αυτή την ώρα. Και τι λέει αυτό? Ότι οι πέντε ομάδες, αυτές που προαναφέραμε, είναι υπέρ της αναδιάρθρωσης. Ναι. Μας βλέπουν έξι ψήφια ακόμα.
1: Είναι άλλες έξι ομάδες ή πέντε συνδυασμοί.
0: Η μία, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι της Ομοσπονδίας της ΕΠΟ, θα συμφωνήσει, να το πούμε. Ναι. Υπάρχουν ακόμα πέντε ομάδες οι οποίες δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθούν, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε, αυτά ξέρετε αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη, όπως έχουμε δει στο πρόσφατο και πιο μακρινό παρελθόν.
1: Πραγματικά. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι από το ρεπορτάζ που καλύπτες?
0: Όχι, περιμένουμε. Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Δηλαδή, τι σημαντικότερο να προκύψει από αυτό? Νομίζω πάντως ότι θα είναι πραγματικά μια απόφαση η οποία θα μας γυρίσει πίσω. Είναι καταστρατήγηση κάθε κανονισμού. Είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Πραγματικά μεγάλο πισωγύρισμα. Γιατί έχουμε δει και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το πρωτάθλημα με αυτή τη μορφή και με τα play-off και με τα play-out είναι άκρως ανταγωνιστικό. Έχει φανεί όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Και τέλος πάντων, αν υπάρξει κάποια μελέτη και δουν ότι πράγματι συντρέχουν οι λόγοι για να αυξηθούν οι ομάδες, για να καταργηθούν το play-off ή οτιδήποτε, να το συζητήσουν, αλλά με τρόπο κανονικό, έτσι, με συνθήκες κανονικότητας, δηλαδή από τη μεθεπόμενη σεζόν και όχι από την από το επόμενο πρωτάθλημα, ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική, ναι, και ότι δεν θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη το επόμενο διάστημα.
1: Οπότε αυτό το που περιμένουμε είναι πλέον να δούμε πότε θα οριστεί από την
0: Ακριβώς και δεν θα μας απασχολήσει, νομίζω, για πολλές μέρες ακριβώς, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ναι. Θα πρέπει να επικυρωθεί και η βαθμολογία ούτως ή άλλως, οπότε θα συνεδριάσει σήμερα, παίζει τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε κάθε περίπτωση θα έχουμε εξελίξεις επάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Γιώργο μου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Yeah. Καλό απόγευμα.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκαλεπτό της πρώτης ώρας της εκπομπής. Σήμερα έχουμε την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς έχουν ήδη υποβιβαστεί η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Οπότε και τα τρία παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής είναι παντελώς αδιάφορα. Να πούμε το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Στις 6 το απόγευμα ξεκινά στο Περιστέρι η αναμέτρηση Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 τα άλλα δύο παιχνίδια, και Φυσιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Να θυμίσουμε και την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί από τις προηγούμενες 9 αγωνιστικές των play-out της Super League. Στην πρώτη θέση των play-out είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει φτάσει τους 43 βαθμούς και μαθηματικά πρώτος, και Φυσιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας Τρίπολης 33 και υποβιβάζονται η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει 29 βαθμούς. Πραγματικά είναι συγκινητικό το αντίο του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο οποίος με ανάρτησή του ουσιαστικά κάνει μία ανασκόπηση της παρουσίας του στον Όφι την τελευταία τριετία. Γράφει λοιπόν στην ανάρτησή του ο πρώην αρχηγός του Όφι: «Τρία χρόνια πριν που ήρθα στο σύλλογο ένιωσα τη δυναμική του συλλόγου και πίστεψα βαθιά μέσα μου πως μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα. Τρία χρόνια μετά, αυτό που καταφέραμε είναι μεγαλύτερο από όσα είχα ονειρευτεί. Σαν γονιός, το να βλέπεις τα παιδιά στα σχολεία να φοράνε μαύρες, άσπρες και πορτοκαλί φανέλες, να τραγουδάνε τραγούδια της ομάδας μέσα στις τάξεις και να είναι περήφανα, τελικά ήταν μεγαλύτερο από αυτό που πίστευα ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Στην αρχή για μένα τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θα ήθελα, αλλά η επιθυμία μου για να πετύχω ήταν μεγαλύτερη από τις απογοητεύσεις. Με ταπεινότητα προς το σύλλογο συνέχισα και πάντα με σεβασμό και χωρίς έπαρση συνέχιζα να υπηρετώ την ομάδα που είναι πάνω από όλους μας. Και το τέλος γράφτηκε με μια τεράστια επιτυχία έπειτα από πολλά χρόνια δυσκολιών για την ομάδα. Χαίρομαι που αφήνω πίσω μου μια ομάδα με αυτοπεποίθηση και με πολλές προκλήσεις μπροστά της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους συμπαίκτες μου που μοιράστηκα αυτά τα τρία χρόνια τα αποδυτήρια και που παρά τις δυσκολίες μείναμε ενωμένοι. Έπειτα όλους τους υπαλλήλους που ήταν δίπλα μας καθημερινά, τη διοίκηση και όλα τα προπονητικά team. Τέλος θα ήθελα να πω στους φιλάθλους του Όφι και στα δύσκολα και στα εύκολα να είναι ένα με την ομάδα, γιατί εμείς είμαστε περαστικοί ενώ αυτοί θα κρατούν πάντα την ομάδα ψηλά. Ευχαριστώ Όφη», καταλήγει σε αυτή την ανάρτησή του ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, που πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής κόσμημα για τον Όφη, που έβαλε τη σφραγίδα του και στην κατάκτηση του κυπέλου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά βέβαια και στα αποδυτήρια της κριτικής ομάδας. Από τον ποδοσφαιρικό Όφη πάμε στην ομάδα βόλεϊ του Όφη, γιατί βρέθηκε ο διάδοχος του Γιάννη Καλμαζίδη. Είναι ο προπονητής ο οποίος είχαμε πει στη χθεσινή εκπομπή, επικαλούμενη το πολύ έγκυρο site του βόλεϊ, το βόλεϊ

Ρώσοι.gr, ο Βέλγος, ο Φρανκ Ντεπέστελε, είναι ο νέος τεχνικός του Όφη, ο οποίος είχε περάσει από την Ελλάδα σαν παίχτης, ήταν πασαδόρος του Ηρακλή το 2026 και συνέχεια πήγε στον Παναθηναϊκό, μια τριετία στην Ελλάδα. Έκανε λοιπόν τις πρώτες δηλώσεις ο Βέλγος τεχνικός, ο οποίος είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα, μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν, έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίχτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Είπε για το ελληνικό πρωτάθλημα ότι πέρασε μια κρίση η ελληνική λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι πολύ δυνατός. Δεν έπαψα ποτέ να παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συνέστημα ότι θα είμαι και εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για την πρόταση του Όφη, αποκάλυψε ότι μίλησε με τον πρώην προπονητή του Όφη, το Γιάννη Καλμαζίδη, είπε: μίλησα πολύ με τον Γιάννη για τον Όφη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα έχει μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Ο νέος προπονητής του Όφη, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του, την Alst, από το Βέλγιο στους τελικούς του Challenge Cup, ιτήθηκε στον τελικό από την Ιταλική Μιλάνο με 3-0 σετ, είχε αποκλείσει τα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ με 2 νίκες 3-2 σετ, και είπε ότι πέρσι κάναμε μια πολύ καλή πορεία με την ομάδα μου στο Challenge Cup, μια πραγματικά πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση. Εύχομαι να ζήσω και με τον Όφη όμορφες στιγμές στη διοργάνωση, γιατί και Όφη μετέχει φέτος στο Challenge Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Είναι σημαντικό, είπε, για τον Όφη που θα παίξει για πρώτη φορά και θα έχει αυτή την ευρωπαϊκή εμπειρία. Και βέβαια να πούμε ότι ο Όφη έχει τρέξει τον σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο, και είναι πολύ καλή είδηση ότι συνεχίζει και ο Σέρβος Πασαδόρος, ο οποίος πέρσι ήταν από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος της Volley League, ο Μίτιτς, ο Μιχάηλ Μίτιτς, ο οποίος θα βρίσκεται και τη νέα περίοδο στην ομάδα του Όφη. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να χαιρετήσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μανώλη Προνάκη. Ολοκληρώνει τη βάρδια του Δίνη Σκητάλη στον επίσης καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την οποία θα ξεκινήσουμε με το Final Four.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη διάρκεια της τοποθέτησής του στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να συνενέσει τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο, σεβόμενη τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ως άμεσο μέτρο συμφόρησης, ο Περιφερειάρχης αποκάλυψε ότι μέσα στον Ιούνιο δρομολογείται η ενοικίαση πλοίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη απευθείας στην ηπειρωτική χώρα. Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά όπλα αλλά και παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 15 συλλήψεις. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία στην καρδιά του καλοκαιριού και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό μετά την απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Κλάδου. Την άμεση εξέδεση και ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητά η Περιφέρεια Κρήτης. Σαρωτικές τροποποίησεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής διακυβέρνησης και λειτουργίας δήμων και περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι βασικότερες αλλαγές προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δευτερού γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 5.
0: Είμαι ένας.
2: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! We found an ATM!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν.

0: Εάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, την έδρα του Παναθηναϊκού, χωρίς τον Παναθηναϊκό, με μοναδικό εκπρόσωπο του ελληνικού μπάσκετ, τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι εμφανίζεται πιο όριμος, ίσως και πιο πλήρης από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, για να καταφέρει αυτό που δεν πέτυχε τα τελευταία χρόνια, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης, με την οποία άνοιξε και

0: άλλα πράγματα, προσεγγίζεις διαφορετικές μεθόδους για την ομάδα σου.
1: Αν έχει φτάσει να γίνει ρουτίνα η όλη διαδικασία μια συμμετοχή σε Final Four, είναι σίγουρα κάτι σημαντικό για μένα. Δηλαδή, και για την ομάδα μας φυσικά, προφανώς πρώτα απ' όλα. Κάθε Final Four έχει προφανώς δικές του ιδιαιτερότητες. Μιλάμε για διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων. Και ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα Final Four. Η πνευματική κατάσταση που θα βρεθεί ο καθένας, πόσο ήρεμος είναι, πόσο αυτοπεποίθηση έχει, πόσο χημεία έχει χτίσει με τους γύρω του. Πράγματα που αυτά έχουν συμβεί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και όχι τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή χρειάζεται απλώς λίγο υγεία, λίγο τύχη, γιατί όλα παίζουν ρόλο.
0: Το επικοινωνιακό παιχνίδι του φαβορί παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, είδα όλη την Media Day της Φενέρμπαχτσε για τι έπρεπε να δουλέψω για το κανάλι και να ετοιμάσω κάποια θέματα από εκεί. Ήταν ξεκάθαρο πως υπήρχε γραμμή ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Δεν υπήρχε παίκτης της Φενέρ που να μην έλεγε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Αντίστοιχα, νομίζω ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να βαφτίσουν φαβορί μια άλλη ομάδα και όχι τον εαυτό τους. Πόσο ρόλο παίζει αυτό στην πραγματικότητα, στην πράξη?
1: Κοίταξε, προφανώς για να το κάνουν οι ομάδες, γιατί είναι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι ότι εμείς δεν είμαστε το φαβορί και είναι οι άλλοι. Που συμβαίνει σε όλα τα σπορ, σε τελικές φάσεις, σε κρίσιμα παιχνίδια, σε Final Four, δείχνει ότι όλοι προσπαθούν να μειώσουν την πίεση που έχουν και να τη μεταφέρουν στον αντίπαλο. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι παρά ουσία. Γιατί μιλάμε για 40 λεπτά σε ένα παιχνίδι, όπως καταλαβαίνεις, οι ομάδες είναι πολύ πάνω κάτω ίδιες σε ποιότητα. Νομίζω ότι το τι βαφτίζει ο καθένας τον άλλον, επαναλαμβάνω, είναι πιο πολύ ένα τρίκ παρά η ουσία.
0: Ποια, με μια κουβέντα πες μου, τι έχεις πει για το Final Four στους παίκτες που έχεις που δεν έχουν ξαναπαίξει, που είναι η πρώτη τους φορά? Πώς έχεις προσπαθήσει να τους προσεγγίσεις αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι επαγγελματίες, έχουν πολλές εικόνες και σίγουρα κωδικοποιημένα θα μπορούν να καταλάβουν τι πρόκειται να συμβεί?
1: Κοίταξε, η παρουσία σε Final Four για κάποιον που δεν το έχει ξανακάνει είναι πολύ ιδιαίτερη. Συμφωνώ απόλυτα ότι το Final Four της Ευρωλίγκας είναι το πιο σημαντικό μπασκετικό διήμερο στον κόσμο, γιατί στο NBA ας πούμε ότι γίνεται σε μια σειρά αγώνων. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση αν δεν την έχεις ξαναζήσει. Το ξέρω και από τον εαυτό μου, αλλά και από προηγούμενες απόπειρες που είχαμε σε Final Four. Όλη αυτή η δημοσιότητα, όλη αυτή η ένταση που υπάρχει γύρω σου, το ότι στην προπόνηση το απόγευμα θα ανοίξουν οι πόρτες τα τελευταία 10 λεπτά και θα μπουν μέσα 500 δημοσιογράφοι, το ότι στο ξενοδοχείο υπάρχει ένα χάος, όχι τόσο φέτος, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, με ατζέντιδες, με προσφορές που έρχονται από άλλες ομάδες, πρέπει να μπορέσεις να συνεχίσεις τη ρουτίνα σου χωρίς να τη σταματήσεις. Και νομίζω ότι ό,τι συνηθισμένο κάνεις, αυτό πρότεινε λοιπόν στους παίκτες καινούριους, όποια είναι η ρουτίνα του καθενός, αυτή πρέπει να ακολουθήσει και αυτή την εποχή, δηλαδή όσον αφορά τη δίαιτα, την ξεκούραση, την προπόνηση, να μην αλλάξει τίποτα.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Το σπέκτη του Ολυμπιακού εκπροσώπησε στη συνέντευξη τύπου ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Χρόνια πολλά. Και λόγω της ημέρας, τι δώρο, ποιο ήταν το καλύτερο δώρο που έχεις πάρει μέχρι τώρα? Από οικογένεια, από φίλο, μια ευχή, κάτι?
4: Το καλύτερο δώρο το παίρνω κάθε μέρα, Δημήτρη, που ξυπνάω και βλέπω τα παιδάκια μου, που έχουμε υγεία, η οικογένειά μου, όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ, οι άνθρωποι που με νοιάζονται και τους νοιάζομαι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, την υγεία και να βλέπει το χαμόγελο ζωγραφισμένο σε όλους κάθε μέρα.
3: Σε πιο πρακτικά πράγματα, είναι ένα δώρο για σένα που βρίσκεσαι ξανά εδώ και έχεις άλλη μια ευκαιρία στην καριέρα σου?
4: Σίγουρα, γι' αυτό προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια προσωπικά αλλά και η ομάδα, για να βρισκόμαστε στο ψηλότερο επίπεδο, και η συνέπεια με την οποία το κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια δείχνει το πώς βαδίζει η ομάδα, το πρόγραμμα που υπάρχει στην ομάδα, και είναι σημαντικό για όλους μας.
3: Ωραία, ένα πράγμα για την ομάδα που από την εμπειρία σου, δεν θα πω από την εμπειρία σου από χαμένα Final Four, θα πω και από την εμπειρία σου από κερδισμένα Final Four, γιατί υπάρχουν και τέτοια προφανώς. Ένα πράγμα που θα ήθελες αύριο στον ημιτελικό η ομάδα σου να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο?
4: Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Θα ήθελα να είμαστε αυτοί που είμαστε όλη τη χρονιά, να έχουμε τη συνέπεια που είχαμε όλη τη χρονιά και μας έφερε μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται ότι το κάτι παραπάνω, ότι το κάτι λιγότερο. Αν έχουμε τη συνέπεια που δείξαμε σε όλη τη χρονιά και καταφέρουμε να πιάσουμε τις αποδόσεις μας, νομίζω ότι θα είμαστε καλά.
3: πνευματικά ή σωματικά έτοιμος. Πρέπει να είναι κάποιος για να ανταπεξέλθει

0: στις ανάγκες ενός Final Four, περισσότερο τι πρέπει να είναι?
1: Και τα δύο, εντάξει, είναι μια πετρετική κατάσταση, είναι μια κατάσταση που όλα κρίνονται σε 40 λεπτά, οπότε και τα δύο κομμάτια είναι πάρα πολύ σημαντικά και βασικά.
2: Αυτά λοιπόν από πλευράς Ολυμπιακού. Ο προπονητής της Φενέρ, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αύριο στις 6, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος, είπε στις δηλώσεις ότι στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό. Για την επιστροφή του στο ΆΚΑ, είπε ότι ο Γιώργος, ενώ στην Μπαρτζόκα, έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΆΚΑ. Θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να έχουμε 40 καλά λεπτά αύριο, είπε ο Γιασικεβίτσιος, να κερδίσουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και όλα τα άλλα θα ξεχαστούν. Για το αν είναι πιο δύσκολη η κατάκτηση της Ευρωλίγας ως προπονητής ή ως παίχτης, προπονητής της Φενέρ είπε ότι υπάρχουν πολλές κουβέντες που γίνονται. Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Θέλω απλώς να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψω στην προπόνηση και να έχω το δείπνο μου με την οικογένεια και τους φίλους. Μετά τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ αύριο στις 6. Στις 9 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, ο Ισπανικός εμφύλιος, Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Βαλένθια. Και την Κυριακή έχουμε σε 9 το βράδυ τον μεγάλο τελικό. Φέτος δεν έχουμε μικρό τελικό. Δηλαδή όσοι χάσουν αύριο επιστρέφουν στη βάση τους. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ο νικητής στη μάχη της Κερκίδας σίγουρα. Υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρίσκονται αύριο στο ΆΚΑ, και από εκεί και πέρα γύρω στις 5.000 θα είναι οι Τούρκοι φιλάθλοι, θα είναι και κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν επέστρεψαν τα εισιτήρια και προφανώς θα είναι στο πλευρό αύριο της Φενέρ, και 1.200 εισιτήρια έχει πάρει η Βαλένθια και τα λιγότερα 500 περίπου, 550 η ομάδα της Ρεάλ. Δρακόντια είναι τα μέτρα τάξης του Final Four. Υπολογίζεται ότι αυτές τις μέρες θα επιστρατευτούν για την τήρηση της τάξης περίπου 4.000 αστυνομικοί.

Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Παραχώρησε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στην πατρίδα του προπονητή της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σχολίασε και την κατάκτηση του κυπέλου. Είπε ότι η ομοψυχία που υπήρχε στην ΑΕΚ ήταν ο βασικός παραγόντας που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου. Εκθίασε τους συνεργάτες του, μίλησε με πολύ καλό λόγια για τους συμπατριώτες του ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, τον Γιώβης και τον Κατσίνοβιτς, και βέβαια υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει φτάσει στον τελικό του Conference League αν δεν είχε και το κακό, την κακή εμφάνιση στη Μαδρίτη κόντρα στην Βαγεκάνο και το 3-0. Μίλησε βέβαια και για τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, για τον οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ στην καριέρα του ως προπονητής. Είπε ότι ακόμη για τον Ηλιόπουλο ότι είναι εξαιρετικά συμπαθής, δυναμικός χαρακτήρας, απρόβλεπτος, πολύ συναισθηματικός, κάτι που με ταιριάζει γιατί είμαι και εγώ έτσι. Είναι φρέσκος στο ποδόσφαιρο, αυτή είναι μόλις η δεύτερη του σεζόν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία, οπότε πρέπει να κατανοήσει κανείς τις υπερβολικές αντιδράσεις του στους πανηγυρισμούς. Μας παρήχε όλα όσα χρειαζόμασταν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω απόλυτη αυτονομία. Δεν εμπλέκεται στο κομμάτι αυτό, δεν παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι. Αγαπά το ποδόσφαιρο, του αρέσει να αγκαλιάζει έναν παίχτη όταν βγαίνει στο γήπεδο για να του δώσει ενέργεια. Μπαίνει στα αποδυτήρια λίγες φορές το χρόνο μετά από μεγάλες νίκες ή όταν δίνονται μπόνους για να τραγουδήσει και να χορέσει με την ομάδα. Χορέψει με την ομάδα. Έχουμε υγιή επικοινωνία και μπορώ να πω ότι πιθανότητα δεν είχα καλύτερο πρόεδρο ή ιδιοκτήτη στην καριέρα μου. Σίγουρα είναι κεντρικός, το είδατε κι εσείς ότι αγαπά να τραγουδά και αγαπά τα αυτοκίνητα ταχύτητας, γιατί ήταν παλιός πρωταθλητής και από ό,τι έχω ακούσει είναι χρόνια ο καλύτερος οδηγός ράλι. Επίσης είπε ότι νιώθει καταπληκτικά στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Το λέω αυτό χωρίς καμιά ψεύτικη μετριοφροσύνη. Πραγματικά αισθάνομαι υπέροχα μαζί με το επιτελείο μας και της οικογένειάς μας που βρίσκονται εδώ. Αυτές είναι μερικές από τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής μου και δεν εννοώ μόνο αυτή τη στιγμή που πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά ολόκληρη τη χρονιά, τόνισε στις δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ. Πάμε σε άλλο προπονητή για τον οποίο είχε ακουστεί χθες ότι θα έλυνε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, να αναφέρουμε στον Εργίνα Ταμάν, και ότι σήμερα θα υπήρχε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αντίθετα, ο Γιαννακόπουλος από το πρωί έκανε κάποιες αναρτήσεις στήριξης του Αταμάν και από ό,τι έγινε γνωστό δεν θα υπάρξει αυτό το δείπνο που είχαν προγραμματίσει σήμερα και αυτό

0: Το που βγαίνει πλέον από το ρεπορτάζ είναι ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν ο Εργίν Αταμάν θα βρίσκεται στο μπάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Εργίν Αταμάν, ο οποίος έκανε δηλώσεις και σε τουρκικό κανάλι, στο οποίο σχολίασε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και είπε χαρακτηριστικά ότι όλα όσα γράφονται στον ελληνικό τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά στην ομάδα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four και τώρα νέος στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, δήλωσε στο τουρκικό μέσο ο Εργίν Αταμάν με αφορμή τα χθεσινά δημοσιεύματα περί αποχώρησης του από τους πρασίνους. Φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν δεν υπάρχει πρόθεση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να λύσει τη συνεργασία με τον Τούρκο τεχνικό. Πιθανότητα να ήταν όλα αυτά ένα καμπανάκι έτσι για να αφυπνιστούν όλοι μέσα στην ομάδα και να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός καλύτερος στους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League. Ο Παναθηναϊκός που έχει μπροστά του τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ, παιχνίδια που θα γίνουν μετά το Final Four. Συγκεκριμένα το πρώτος αγώνας είναι με το 28 του μήνα, ακριβώς σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, στο ΆΚΑ, και ο δεύτερος αγώνας στην Πηλαία δύο μέρες αργότερα, 30 Μαΐου, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει στα ημιτελικά με τον νικητή του αγώνα ΑΕΚ Άρης, ο οποίος θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 7 το βράδυ στην έδρα της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Jumbo.

που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί με τις δύο από τις τρεις ομάδες που ανέβηκαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον πρώην πλέον προπονητή του Εργοτέλη, τον Ηλία Κώσιο, και με τον προπονητή της Χερσονήσου, τον Μάριο Σιφάκη. Κλείνουμε με τον αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου, που έκανε μια εξαιρετική πορεία στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορία. Στις ΕΠΣΗ πήρε το εισιτήριο για την τρίτη εθνική κατηγορία, επιστρέφει στην τρίτη εθνική. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Σουτζή. Νίκο, καταρχήν συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου.
0: Με το τελικό αποτέλεσμα νομίζω θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας σου, γιατί φαντάζομαι αυτός ήταν εξ αρχής και ο στόχος του αθλητικού Όμιλου Τυμπακίου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο αρχικός στόχος της ομάδας ήταν να επαναφέρουμε την ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Νομίζω ότι το πετύχαμε. Νομίζω ότι αδικήσαμε λίγο τους εαυτούς μας βάσει συγκομιδής βαθμών και περισσότερο σκοραρίσματος. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος τα καταφέραμε. Πήραμε μια δίκη άνοδο και εκπληρώσαμε το μεγάλο μας στόχος που ήταν αυτός.
0: Εκτιμάς δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερους βαθμούς ο αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου?
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι κοίταζα, Νίκο, τις βαθμολογίες και είδα ότι θα έλεγα μια ισορροπία εντός και εκτός έδρας. Πήρατε περίπου τους ίδιους βαθμούς, 37 στο Τυμπάκι, ναι, και 35 εκτός έδρας.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι βάσει της εικόνας μας σαν ομάδα σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και στα ντέρμπι, αν δείτε όλα τα ντέρμπι πήγαν ισοπαλία, εκτός του Μαρτινέγκο με τον Εργοτέλη που χάσαμε 1-0 στο τέλος, νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια είχαμε μια καλή εικόνα, είχαμε ευκαιρίες, δεν είχαμε το εύκολο γκολ, θα έλεγα, φέτος, που μας στέρισε κάποιους πόντους. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, τέλος καλό, όλα καλά. Η ομάδα έχει πληρώσει το μεγάλο στόχο που ήταν η επαναφορά στις εθνικές κατηγορίες. Νομίζω απόλυτα ευχαριστημένος από την Βοδιά, την προσπάθεια σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δίκαια βρεθήκαμε και πάλι στη Γάμα Εθνική.
0: Είπες για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αρκετές ομάδες έτσι δυνατές που μπορούσαν έτσι και έκοψαν και βαθμούς για αυτούς πρωτοπόρους.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αφύρωπο, κάθε Κυριακή υπήρχαν ντέρμπι. Δεν είχε εύκολο παιχνίδι. Εύκολο μπορείς να το κάνεις εσύ. Αν υποτιμούσες κάποιον ή δεν ήσουν στη μέρα σου, σίγουρα κάποια ομάδα θα σου έκανε τη ζημιά. Εκτός των Εργοτέλη, που νομίζω ότι δίκαια πήρε το πρωτάθλημα, διότι θεωρώ ότι είχε παίχτες με προσωπικότητα και τη στιγμή την έκανε γκολ. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, αν δεν ήταν στη μέρα τους και δεν ήταν αυτοί που πρέπει, μπορούσαν να στραβοπατήσουν οπουδήποτε.
0: Ναι. Κανείς όμως, Νίκο, δεν αφιβάλλει ότι πήραν την άνοδο οι καλύτερες ομάδες της κατηγορίας.
1: Ναι. Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια από όλους. Νομίζω ήμασταν οι τρεις πιο ποιοτικές ομάδες της κατηγορίας. Νομίζω ότι η βαθμολογία λέει την απόλυτη αλήθεια.
0: Ναι. Γενικά από το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα σου, εσύ σαν προπονητής είσαι ευχαριστημένος, δηλαδή πέρασες αυτά που ήθελες, τη δική σου φιλοσοφία?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρασα αυτά που ήθελα. Χαιρόμουν που βλέπα την ομάδα σου. Όπως είπα και πριν, το μόνο αρνητικό μας σημείο ήταν ότι δεν είχαμε το εύκολο γκολ. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Μπάμπη, τον Μπρίλιο που έβαλε 35 γκολ, από το δεύτερο σου μας σκόρ και μετά ήταν 10 και κάτω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι για μια ομάδα πρωταγωνιστή είναι λυπηρό μέσα εισαγωγικά να μην έχει το εύκολο γκολ. Εκεί νομίζω ότι εστερήσαμε λίγο, αλλά παρόλο που βγάζαμε φάσεις, είχαμε ευκαιρίες, αυτό ήταν το μελανό μας σημείο μόνο.
0: Ήταν η τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, στο Τυμπάκι έχεις ριζώσει. Ή κάνω λάθος?
1: Τρίτη χρονιά, ναι.
0: Έχεις ριζώσει καλά εκεί, Νίκο, στο Τυμπάκι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι περνάω καλά. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και η ομάδα προς εμένα, αλλά και εμένα προς την ομάδα, με όλους. Νομίζω ότι έχω δεθεί πλέον με την ομάδα, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και συναισθηματικά, γιατί είχα περάσει άλλα τρία χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, και νομίζω ότι παίζει και το συναισθηματικό κομμάτι πλέον στις αποφάσεις μου.
0: Έχετε κάνει κουβέντα για την νέα περίοδο ή ακόμα είναι Νωρίς.
1: Όχι, έχουμε κάνει στο κλείσιμο τη σεζόν. Κάναμε έτσι μια κουβέντα. Τους είπα ότι πρέπει να γίνει στην ομάδα. Τα θέλω τα δικά μου. Τώρα, μια εβδομάδα αυτή, προς το τέλος της εβδομάδας, θα κάνουν ένα διοικητικό συμβούλιο

0: να περάσουν τα αιτήματά μου και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να κάτσουμε στο τραπέζι να κάνουμε τη συζήτηση για το ημελιγενέστερο για του χρόνου.
1: Για το αν θα βρίσκεσαι και στη νέα περίοδο στην ομάδα του Τσιμπάκη, φαντάζομαι. Ναι.
0: Σωστά, να αφήσω την εκθεσή μου.
1: Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, η δική σου επιθυμία είναι να συνεχίσεις από τη στιγμή που και εσύ είσαι ευχαριστημένος.
0: Ναι, και των δύο. Και,
1: ναι,
0: τον δύο,
1: και οι άνθρωποι του Τσιμπακίου. Ναι.
0: Βέβαια, και οι άνθρωποι του Τσιμπακίου. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα μου κάναν και πλάκα όταν μάζευα τα πράγματα όταν φύγουμε. Ότι άθαμα εδώ θα σχεδόν του χρόνου. Αλλά. Εντάξει.
1: Για το τυπικό τη υπόθεση περισσότερο, ότι πρέπει να υπάρξει το τυπικό.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Σίγουρα όταν πρέπει να κάτσει να τα παίζει, όσο και καλά να τα πηγαίνει, όσο και καλά να περνά, νομίζω ότι όταν έρχεται μια νέα κατηγορία, νομίζω ότι τα δύο χρόνια τα προηγούμενα που έχουμε πάει στη ΓΑΜΑ και εκεί μας έχει κάνει καλό και έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Να κάτσουμε να τα διορθώσουμε. Αν είναι θετικά και από τις δύο πλευρές, νομίζω ότι θα είναι τυπικό το υπόλοιπο θέμα.
1: Και μια τρίτη εθνική, η οποία θα έχει καθαρά Παγκρίτιου χαρακτήρα, με ιστορικές ομάδες, και νομίζω ότι είναι και αυτό ένα κίνητρο, έτσι, και για σένα και για την ομάδα σου να παίξετε σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ναι, σίγουρα θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νομίζω θα θυμηθούμε παλιές καλές εποχές, με καλές ομάδες, τοπικό στοιχείο, πολύ κόσμο, κάθε Κυριακή ντέρμπι. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα το παρακολουθεί.
1: Και πιθανότατα για αντίπαλο τον αδερφό σου, τον Μάνο, που από ό,τι ακούω πρέπει να είναι τελειωμένη η συνεργασία του με τον Εργοτέλη.
0: Ναι, έχει κάνει μια πρώτη κουβέντα. Δεν έχει τελειώσει και τυπικά. Εντάξει, έχουμε υπάρξει μια φορά αντίπαλοι. Ίσως είναι και δεύτερη. Και από τη μεριά και από τη μεριά μου. Θα
1: ναι, δούμε. Ναι. Θα αλλά πάντα αυτή, επειδή ξέρω ότι είστε πάρα πολύ αγαπημένη οικογένεια, πάντα. Αυτή η αντιπαλότητα είναι μόνο για 90-90 συν τις καθυστερήσεις, όχι παραπάνω.
0: Δύσκολα, δύσκολα είναι, η αλήθεια είναι. Γιατί να είμαστε πλέον τρεις. Και όλα στο Γιούχτα.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Με το καλό στον Εργοτέλη, εγώ αν μείνω με το καλό στον Τσιμπάκη. Οπότε θα είμαστε λίγο, φέτος θα είναι πιο. Την προηγούμενη χρονιά που είχαμε παίξει αντίπαλοι ήταν οι δύο εναντίον ενός. Ναι. Φέτος θα είμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα, όλα πάνε καλά.
1: Ναι. Υγεία, ό,τι ναι, πραγματικά, ναι. Είναι από τα ωραία του αθλητισμού αυτά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Νίκο, χάρηκα που τα είπαμε. Πάλι συγχαρητήρια. Και ό,τι καλύτερο και στη νέα σεζόν. Και σε σένα και στον αθλητικό μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σε σένα, ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά.

Πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο, είχαμε χθες μια είδηση ευχάριστη για τους φίλους του Εργοτέλ και όχι μόνο, την επιστροφή στην ομάδα του Σταύρου Λαμπράκη. Ο Σταύρος Λαμπράκης, ο οποίος θα έχει ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή όλο του Εργοτέλ την νέα αγωνιστική περίοδο, επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στους κιτρινόμαυρους και θα, όπως είπαμε, θα αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή ολόκληρου του οργανισμού. Ο Λαμπράκης, ο οποίος είναι κατάλληλος άνθρωπος, γνωρίζει άριστα του σωματείου. Και αναμένεται και η πρόσληψη του Νίκου Σουτζή στην τεχνική ηγεσία του Εργοτέλ. Στα τοπικά πρωταθλήματα τώρα της ΕΠΣΗ χθες συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και αποφάσισε, αφού επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες και για τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου, πώς θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, καμία αλλαγή. Άλλωστε το είχε δηλώσει πριν μερικές μέρες στην εκπομπή και ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ, ο Νίκος Τζόζογλου. Στην Α1 κατηγορία θα δώσουν το παρόν 16 σωματεία από το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε πριν μερικές εβδομάδες. Αλλάζουν κατηγορία Εργοτέλ Χερσόνησος, την Πάκη ανεβαίνουν τρίτη εθνική, υποβιβάζονται στην Α2 το Λίντο και τη Αγία Βαρβάρα. Το νέο πρωτάθλημα θα γίνει πάλι σε 16 ομάδες σε 2 γύρους και η ημερομηνία έναρξης το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η Α2 κατηγορία είχε πρωταθλήτη το νέο Ηρόδοτο. Οι άλλες ομάδες που πήραν την άνοδο είναι Όφαρ, Καλοχωρίου, Ζαρός, Μοίρες και ΠΟΑ Β. Ερωτηματικό, οι Μοίρες μάλλον δεν θα ανέβουν στην Α2. Σε μια τέτοια περίπτωση επιλαχούσε είναι η Τήλισσος. Υποβιβάστηκαν στην δεύτερη κατηγορία Θέρισσος και ΠΟΗ. Με 16 ομάδες θα γίνει και τη νέα περίοδο το πρωτάθλημα της Α2, το οποίο θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Από τη δεύτερη κατηγορία ανέβηκαν στην Α2 ο ΦΑΜ από Άλογο Μαλεβιζίου και ο Κόρυβος από τον πρώτο όμιλο, ο ΦΑΜ ως πρωταθλητής, και από τον δεύτερο όμιλο Δωρίας ως πρωταθλητής, η Γαρίπα και ο Ποσειδώνας. Την επόμενη περίοδο η δεύτερη κατηγορία θα γίνει σε 2 ομίλους. Ο αριθμός θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών των ομάδων στην κατηγορία και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση τώρα των πρωταθλημάτων της νέας περίοδου θα γίνει τέλη Αυγούστου. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΗ επέλεξε να γίνει στη Γέργερη και συγκεκριμένα στην ταβέρνα Λίμνη του Διγενή, με οικοδεσπότη τον κύριο Γιάννη Μανιαδάκη, τον οποίο η Επιτροπή Πρωταθλήματος και προσωπικά ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Πλούταρχος Κουνταντάκης, ευχαριστούν θερμά για την άμεση ανταπόκριση. Επίσης να πούμε ότι για την νέα περίοδο όλα τα σωματεία που μετέχουν σε όλους τους αγώνες πρωταθλημάτων και κυπέλου που διοργανώνει η ΕΠΣΗ υποχρεούνται να έχουν στην ενδεκάδα 2 ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από την 1η Γενάρη του 2006 και μεταγενέστερα. Δηλαδή να είναι κάτω των 20 ετών. 2 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα των ομάδων, οι 2 μικροί. Αυτά λοιπόν και για το τοπικό ποδόσφαιρο. Να πάμε στον διεθνή χώρο. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό των φετινών διοργανώσεων της UEFA με την Aston Villa να επιβάλλει την ανωτερότητά της και να κερδίζει εύκολα

τον τελικό την Φράιμπουργκ με 3-0. Έτσι ο προπονητής της ομάδας, ο Ουνάι Έμερι, έφτασε στο 5ο Europa League στην καριέρα του. Έχει πάρει 3 φορές το Europa League με τη Σεβίλη, 1 με τη Villarreal, και εντάχθηκε στην παρέα των πιο επιτυχημένων Ευρωπαίων προπονητών. Στην κορυφή είναι με 5 Champions League ο Μουρίνιο και ο Ανσελότη και ο Μουρίνιο. 5 έχει και ο Έμερι, Europa League. Ο Μπομπ Πέισλι της Λίβερπουλ έχει 4 κύπελλα πρωταθλητριών. 4 έχει ο Τραπατώνη, ο πρώην τεχνικός της Γιουβέντος. 3 ο Γκουαρντιόλα, 3 ο Ζιντάν και 3 ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ. Επίσης για την ομάδα της Άστον Βίλα ήταν ο δεύτερος τίτλος μετά το κύπελλο πρωταθλητριών που είχε κατακτήσει πριν από 44 χρόνια, το 1982, όταν είχε κερδίσει με 1-0 την Μπάγερ Μονάχου με τον γκολ του Σέντερφορ, του υψηλόσωμου του Πίτερ Γουίθ. Ενώ να πούμε ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι το 3-0 είναι το σκορ, το πιο συχνό αποτέλεσμα στους τελικούς του Europa League. Από το 1998 έως σήμερα έχει βγει 6 φορές το 3-0 σε τελικό, ακολουθεί το 2-0 4 φορές, το 3-2 4 φορές, το 2-1 4 φορές και το 1-1 και τα πέναλτι επίσης 4 φορές. Η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, ήταν ένα αποτέλεσμα που ήθελε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει από την Aston Villa να πάρει και θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της αδιάφορης Manchester City την Κυριακή για να παραμείνει στην τέταρτη θέση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League αλλά στον τρίτο. Θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο για τον Ολυμπιακό να αποφύγει έναν προκριματικό γύρο, γιατί θα ξεκινήσει αργότερα και τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και φαντάζομαι ότι αυτό θα επηρεάσει και την προετοιμασία των Ερυθρολεύκων για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτά έτσι για τον τελικό του Europa League. Απομένουν οι τελικοί του Conference League και του Champions League, οι οποίοι είναι και αυτοί μέσα στο Μάιο. Ο επόμενος τελικός είναι ο τελικός του Conference League, ο οποίος θα γίνει στις 27 Μαΐου, την ερχόμενη Τετάρτη, ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο, θα γίνει στη Λειψία και σίγουρα και εδώ η αγγλική ομάδα έχει ένα προβάδισμα. Για να δούμε αν κυριαρχήσουν οι αγγλικές ομάδες, γιατί και στον τελικό του Champions League, ο οποίος θα γίνει στη Βουδαπέστη 30 Μαΐου, αλλά είναι πιο νωρίς, είναι στις 7, γίνεται για εμπορικούς λόγους για να τον βλέπουν και σε άλλες χώρες του κόσμου, εκεί έχουμε την Arsenal και την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, 30 Μαΐου θα είναι ο τελευταίος τελικός εν όψη για την φετινή αγωνιστική περίοδο της UEFA, γιατί αργότερα έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, που ξεκινά στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά και είναι αρκετά κοντά, μιλάμε για περίπου 20 μέρες, 3 εβδομάδες ακόμη. Το πρώτο παιχνίδι είναι 11 Ιουνίου του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, θα γίνει 10 το βράδυ. Το δεύτερο παιχνίδι είναι απαγορευτική ώρα, 12 Ιουνίου, 11 Ιουνίου είναι το πρώτο, 12 Ιουνίου είναι το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία, θα ξεκινήσει μηνά 5 τα ξημερώματα. Είναι πολλά παιχνίδια λόγω διαφοράς ώρας με την Αμερική που θα γίνονται με τα μεσονύχτια.
Και υπάρχουν και παιχνίδια που ξεκινούν στις 7 το πρωί, όπως το Αυστραλία-Τουρκία στις, ναι, με τον καφέ θα βλέπουμε και ποδόσφαιρο. 14 Ιουνίου είναι αυτό το παιχνίδι. Θα έχουμε τη δυνατότητα στις επόμενες εκπομπές, καθώς πλησιάζουμε στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων, να πούμε περισσότερα για το Μουντιάλ. Με την ευκαιρία να ξαναπώ ότι οριστικά η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα παίξει με την Ιταλία το φιλικό παιχνίδι που είχε κλειστεί εδώ και αρκετό καιρό. Υπήρχαν κάποια προβλήματα που προκλήθηκαν μετά από δηλώσεις του υπηρεσιακού τεχνικού της Εθνικής Ιταλίας, του Μπαλντίνη, ότι θα κατέβαζε την Εθνική Ελπίδων. Αυτό ενόχλησε τους ανθρώπους της ΕΠΟ. Είχαμε επαφές το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των δύο χωρών και όπως μας είπε και ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ ότι μέχρι την Τετάρτη θα είχαμε εξέλιξη. Όντως χθες βράδυ έγινε γνωστό ότι η Ιταλία θα κατέβει με την κανονική της ομάδα για αυτό το φιλικό με την Ελλάδα, το οποίο θα γίνει 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ώρα που δίνεται είναι 10 το βράδυ. Μερικές μέρες νωρίτερα η Ελλάδα θα παίξει ένα επίσης πολύ δυνατό φιλικό 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία. Και βέβαια αυτά τα παιχνίδια είναι πρόβα για τα παιχνίδια του Nation League, πρώτη κατηγορία πλέον για την Ελλάδα, η οποία το Σεπτέμβριο θα παίξει εκτός έδρας πρώτα με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, 27 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με Γερμανία και στη συνέχεια θα υποδεχτεί 1η Οκτωβρίου την Ολλανδία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Έχουμε και γενέθλια του σταθμού αύριο. 307 γενέθλια. Σε μια εκπομπή που θα έχει λίγο και γιορταστικό χαρακτήρα. Το επιβάλλει και η αυριανή ημέρα. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς, ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιουστεράκη και στις 10 έρχεται κοντά μας ο Αντώνης Γεναράκης. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο το πρωί συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στις 6.30 σήμερα το απόγευμα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη όπου περιοδεύει. Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 15 συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας από διάφορες υπηρεσίες που πραγματοποιούν ταυτόχρονους ελέγχους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και οργανωμένο κύκλωμα με οικογενειακή δομή. Σε 2 μήνες από σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να διαθέτουν ακόμα και στο κινητό τους τα ψηφιακά αρχεία από τις εργαστηριακές και απεικονιστικές τους εξετάσεις, οι οποίες θα εκτελούνται μέσω ΕΣΥ. Μετά τον Ιούνιο θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, ενώ το στίχημα του Υπουργείου είναι η καθολική επέκτασή της σε ολόκληρο το φάσμα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αρχικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως σημαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Έτσι λοιπόν, χαμηλά, όμορφα και ερωτικά ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα. Η μεγάλη Χαύλα Αλεξίου και ένα ταγκό. Ένα ταγκό της Νεφέλης ή αλλιώς, όπως είναι ο τίτλος τραγουδιού, το Χρυσό Κουρέλι. Ένα ακόμη απόγευμα, εμείς βρισκόμαστε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Απόγευμα Πέμπτης και με πολλή μουσική, ξεχωριστά τραγούδια, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7.

0: ξυπνήσω.
1: Ένα τραγούδι από τα παλιά, από τις μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού μας τραγουδιού. Και σίγουρα ένα τραγούδι που τουλάχιστον στους μεγαλύτερους τα φέρνει κοντά σε κάποιες αναμνήσεις. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Και εμείς που αλλάζουμε ρυθμό και πάμε τώρα μαζί να ταξιδέψουμε στον κόσμο για μία ακόμη φορά, να ταξιδέψουμε στη διεθνή μουσική σκηνή με μία πολύ όμορφη ξεχωριστή μπαλάντα.

τα τραγούδια με τα ονόματα που πάντα γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και στο εξωτερικό και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, εκτός από τη Τζούλια που ακούσαμε πριν από λίγο, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι που αναφέρεται σε ένα όνομα, ένα ακόμη γυναικείο όνομα, το τραγούδι Άντζι από τους Rolling Stones. Αυτό θα συμβεί αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε τους τόνους και να κάνουμε πράγματα μόνο και μόνο για χατήρι μας.

Απόγευμα Πέμπτης με όμορφα ξεχωριστά τραγούδια. Βρισκόμαστε εμείς εδώ. Ελλάδα και κόσμος γίνονται ένα κάθε απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη από τις 5 μέχρι τις 7. Αυτός που μόλις είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας και το τραγούδι του «Άσε με να μπω». Και εμείς που έχουμε μπει για τα καλά νομίζω μέσα στο στυλ και στο ύφος της εκπομπής και συνεχίζουμε πάντα ανεβαστικά.

διπλός γλυκός καημός που αντέχει εδώ και χρόνια και είναι πραγματικά πολλές οι εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγουδιού μέσα στο χρόνο. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Ελένη Σαλιγοπούλου και η καημή, έστω και γλυκή, έστω και διπλή, υπάρχουν πάντα στη ζωή μας. Τουλάχιστον όταν υπάρχουν στο τραγούδι είναι πιο όμορφοι νομίζω και καταφέρνουν και μας προκαλούν λιγότερα προβλήματα. Αφήνουμε τους καημούς και πάμε τώρα να κάνουμε μία ευχή μας πραγματικότητα. Η Μιρέλα Πάχου έχει το λιχνάρι του Αλαντίν και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε μαζί για τα επόμενα λεπτά είναι απλά μία ευχή.

νομίζω είναι ένα από τα αγαπημένα παιδικά παραμύθια, αυτό του Αλαντίν και του Λιχναριού, με τις ευχές και βέβαια το τζίνι που πάντα πραγματοποιούσε αυτές τις ευχές. Και όταν γίνεται τραγούδι από την πολύ δροσερή και όμορφη φωνή της Μιρέλας Πάχου, σίγουρα έχει και μια παραπάνω γοητεία. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στη διαφημίσεις με μια ακόμη γυναικεία φωνή. Ελευθερία Ερμανιτάκη, ρυθμή Λάτιν, δεν μιλώ για μια νύχτα.

0: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5:30 επιστρέψαμε μετά διαφημιστικά μηνύματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Πέμπτης, ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατούν μια ευχάριστη, ελπίζω και εύχομαι, μουσική συντροφιά.

βράδια, τα αξιμέρωτα. Πήγαμε να κλείσουμε εμείς μαζί μου σιγά κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς. Αφήνουμε όλα αυτά και ταξιδεύουμε στον κόσμο με ένα τραγούδι από αυτά που το έχουμε ακούσει και το έχουμε τραγουδήσει σε πραγματικά πολλές γλώσσες και με πολλούς καλλιτέχνες. Μάλιστα υπάρχει και μια ελληνική εκτέλεση, μια ελληνική έκδοση του συγκεκριμένου τραγουδιού, αν θυμάμαι καλά, με τον Σάκη Ρουβά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πολύ γνωστό και αγαπημένο Can't Take My Eyes Off of You.

Ένα τραγούδι από αυτά που, όπως και να το κάνουμε, έχουν γράψει ιστορία και μάλιστα μεγάλη σε ό,τι αφορά την διεθνή μουσική σκηνή. Can't take my eyes off you, και εμείς που συνεχίζουμε με ένα δικό μας τραγούδι από αυτά που έχουν γράψει ιστορία. Είναι σε δεύτερη εκτέλεση αυτό που θα ακούσουμε. Η πρώτη είναι από τον μεγάλο, τον αξέχαστο, τον Νίκο Ξυλούρη. Εμείς αυτό το απόγευμα επιλέξαμε να το ακούσουμε από τον Νότι Σφακιανάκη. Ο Νότι Σφακιανάκης και η μπαλάντα του Κυρμέτιου.

ως ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο,

μιας που τελικά ήρθε πολλές φορές ανάποδα τα τελευταία χρόνια, ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει και στα ίσια του, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, γιατί το πολύ πολύ ανάποδα το έχουμε βαρεθεί και σίγουρα μας έχει κουράσει. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων και στις 5 με την Ελένη Δήμου, που δεν πιστεύει αγάπες, έρωτες, όρκους και θυσίες. Τίτλοι ειδήσεων με και διακοπή, επιστροφή, δεύτερο μέρος και βέβαια και αυτό το απόγευμα περισσότερα δικά σας και δικά μας αγαπημένα τραγούδια.

0: είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, την έντονη ανησυχία και αντίδρασή τους για την εξέλιξη των έργων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης εκφράζουν συνολικά τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς του νησιού με κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Πρωθυπουργό. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην Κρήτη, με τα νοσοκομεία να δέχονται αυξημένη πίεση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών έως και 150% και τις ελλείψεις προσωπικού να οδηγούν σε λειτουργία εκτός αντοχών. Στο νοσοκομείο με τραύματα σε χέρι και θώρακα μεταφέρθηκε ένας 87χρονος από τους Λάκους του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αυλή του σπιτιού του. Στο τελευταίο στάδιο είναι το σημαντικό έργο συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισης της ταξιάρχου Μαρκοπούλου στο Ηράκλειο με τις εργασίες στο πεζοδρομημένο τμήμα να ολοκληρώνονται και την αντικατάσταση της ασφάλτου ως την οδό Αγίου Μινά, καθώς και σε τμήμα της οδού Τον Μπάζη να ξεκινούν αύριο Παρασκευή 22 του μήνα. Νέο σύστημα προωθείται για την ταχύτερη έκδοση επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης με στόχο να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις των τελευταίων ετών. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση, περιοχές Natura και υψόμετρα άνω των 1200 μέτρων σύμφωνα με το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση. Η Μαρία Καριστιανού αναμένεται να ανακοινώσει σε μισή περίπου ώρα το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. Τραγωδία στο Μαρόκο, 11 άνθρωποι θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια ενός τετραώροφου κτηρίου στη μαροκινή πόλη της Φέζ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων ανατολικά του Ραμπάτ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις αρχές, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, ενώ την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να βρουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
2: Λοιπόν, παιδιά! Φτάσαμε στον μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

στις 6 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Πέμπτης εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

κάνει διάθεση και δύο πολύ όμορφα τραγούδια, αυτά που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο. Εμείς που δεν ζητάμε πολλά, απλά συνεχίζουμε και κάνουμε μια ευχή. Μια ευχή που μπορεί να γίνει τραγούδι, μια ευχή που ίσως και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Μελίνας Λανίδου είναι μαζί μας, ευχοδόχος για τα επόμενα λεπτά.

0: φυλακτό.
1: Να λοιπόν και μια ευχή που μπορεί να γίνει φυλακτό και μπορεί να γίνει και πολύ όμορφο τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς είναι το δεύτερο νομίζω τραγούδι που ακούσαμε για ευχές στην εκπομπή μας σήμερα. Είχαμε ακούσει και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας το Λιχνάρι του Αλαντίν και βέβαια τη Μιρέλα Πάχου. Αφήνουμε τις ευχές και πάμε να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε μουσικά, να αλλάξουμε στυλ και ύφος. Ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Γιάννη Χαρούλη. Αλλάζει αυτός και εμείς απλά τον ακολουθούμε.

Αυτός που ευτυχώς πάντα έχει, το λέει και το τραγούδι. Άλλωστε, το θέμα είναι όταν δεν έχουμε εμείς. Όταν δεν έχουμε εμείς, τραγουδάμε το επόμενο τραγούδι. Αυτό που επιλέξαμε και θα μας φέρει στη συντροφιά μας η Γλυκερία. Ένα ακόμη τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πολλές εκτελέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο.

κομμάτι είναι ιδιαίτερα αγαπητό και ερωτικό. Δεν έχω πολλά και η Κλικερία μας το απογειώνει για μία ακόμη φορά εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

και όμορφα το περνάμε μαζί εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Βρισκόμαστε πλέον, πλησιάζουμε σιγά σιγά το τελευταίο ημίωρο. Το φτάνουμε και μέχρι τις 7 που είμαστε μαζί ένα ακόμη απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να ξεφυλίσουμε μοναδικές στιγμές από την Ελλάδα,

αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και για τα επόμενα λεπτά φέρνουμε στην συντροφιά μας ένα ακόμη πολύ όμορφο αγαπημένο τραγούδι.

Μαντί, δεν μου φταίει κανείς τώρα πια. Και επειδή πάντα όσο θα ψάχνουμε θα βρίσκουμε και κάποιους που φταίνε, γιατί για κάποιους ανθρώπους πάντα φταίνε οι άλλοι και ποτέ δεν φταίνε αυτοί. Ακόμη και όταν φταίνε, τελικά πάντα κάποιοι άλλοι φταίνε και κάποια άλλα πράγματα φταίνε. Αυτό τουλάχιστον θέλουν να κάνουν τους υπόλοιπους να πιστέψουν. Μπερδεμένα πράγματα νομίζω, όπως και να έχει. Αφήνουμε τα μπερδέματα και πάμε τώρα να χαμηλώσουμε τους τόνους. Ένα ντουέτο, η Γλυκερία και ο Αντώνης Ρέμος. Θάλασσες μέσα στα μάτια σου θάλασσες.

το είχαμε υποσχεθεί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Ήταν οι Rolling Stones και το τραγούδι Angie. Και εμείς που σε αυτό το τελευταίο ημίωρο παραδοσιακά επιλέγουμε, διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα τραγούδια της εκπομπής και τα αφήνουμε για το τέλος. Αυτό νομίζω κάνουμε και αυτό το απόγευμα. Οπότε όσο μας μένει ακόμη, καλό θα ήταν να μείνετε μαζί μας εδώ στο Radio Crete.

Και εμείς που κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για δύο ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Πόπη Χιοστεράκη που θα σας κρατήσει ξεχωριστή μουσική συντροφιά μέχρι τις 9. Εμείς θα

0: City 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Την ίδια ώρα όλοι οι τοπικοί φορείς ζητούν να αποκλειστεί οποιαδήποτε χωροθέτηση κοντά στον αστικό ιστό και να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε δεκάδες έρευνες και τουλάχιστον 16 συλλήψεις. Η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και ξέπλυμα χρήματος.

0: Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας επιχειρεί να διαμορφώσει ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από σχετικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης πραγματοποιούνται στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στις 14 και 15 Ιουνίου. Θα λάβουν μέρος τρεις συνδυασμοί. Αλλαγή σκητάλη στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, νέα πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, η Μαρία Λιδάκη. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Ραμπατζή. Ψηφιακά ως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στα κινητά των ασθενών. Το στεγαστικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τίθεται στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup που πραγματοποιείται αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία της Ελλάδας υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Ολοκληρώνονται απόψε τα play-out της Super League στο ημίχρονο Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, ενώ αυτή την ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αρχικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου και φυσικά δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω την εκπομπή και να μην ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ελένη και τον Κωνσταντίνο που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε πάντα καλά και να χαίρεστε τις στιγμές σας με αγαπημένα πρόσωπα. Εγώ απόψε σας προσκαλώ σε μια εκπομπή διαφορετική. Θα μιλήσουμε για την ποίηση που κρύβεται στις λεπτομέρειες, για την ομορφιά που υπάρχει στα απλά και για την τέχνη του να ζούμε με τις αισθήσεις μας σε εγρήγορση. Σε έναν κόσμο που τρέχει να προλάβει το τεράστιο, το μεγάλο, εμείς θα σταθούμε για λίγο στα μικρά, αυτά που δίνουν χρώμα στην ύπαρξή μας. Λοιπόν, χαμηλώστε την ένταση της λογικής και δυναμώστε την ένταση της καρδιάς. Ξεκινάμε.

Υπάρχει μια στιγμή μέσα στη μέρα, λίγο πριν τη Δύση, που όλα μοιάζουν να αποκτούν έτσι μια χρυσή άβρα. Είναι η ώρα που οι σκιές μακραίνουν και το φως γίνεται λίγο πιο χαλαρό, πιο τρυφερό, σχεδόν θεραπευτικό θα έλεγα. Αυτή η χρυσή ώρα είναι μια υπενθύμηση πως η ομορφιά είναι παροδική και γι' αυτό είναι και τόσο πολύτιμη. Μας καλεί λοιπόν να σταματήσουμε οτιδήποτε κάνουμε και απλώς να κοιτάξουμε τον ορίζοντα, νιώθοντας τη σύνδεση αυτή με το σύμπαν. Είναι μια στιγμή όπου το πρέπει υποχωρεί μπροστά στο υπάρχον. Αν την παρατηρήσουμε προσεκτικά, μπορούμε να νιώσουμε τη γαλήνη να πλημμυρίζει την ψυχή μας. Μην την προσπερνάτε λοιπόν τη στιγμή αυτή. Είναι το καθημερινό δώρο του ουρανού προς όλους εμάς.

Κάθε αντικείμενο που κρατάμε στα χέρια μας, από ένα παλιό κλειδί μέχρι ένα κυτρινισμένο βιβλίο, κουβαλάει μια δική του ιστορία. Τα αντικείμενα είναι οι σιωπηλοί μάρτυρες της ζωής μας, φορτισμένα με αναμνήσεις και συναισθήματα ανθρώπων που τα άγγιξαν. Υπάρχει μια ιδιαίτερη γοητεία στη φθορά τους, που μαρτυρά το πέρασμα του χρόνου και τη χρήση. Μας θυμίζουν πως τίποτα δεν μένει αναλύωτο, αλλά η ουσία τους παραμένει ζωντανή μέσα από εμάς. Ένα παλιό ρολόι που δεν δουλεύει πια, μπορεί να μας πει περισσότερα για το χρόνο από το πιο σύγχρονο ψηφιακό μηχάνημα. Ας εκτιμήσουμε την υλικότητα της ζωής μας και τις ιστορίες που κρύβονται στα συρτάρια μας.

Η μυρωδιά της θάλασσας μοιάζει να κουβαλά μέσα της μυστικά παλιά, σαν να έρχεται από έναν κόσμο βαθύτερο και πιο σιωπηλό. Είναι μια αίσθηση που ξυπνά σκέψεις και συναισθήματα δύσκολα να εξηγηθούν. Καθώς την αναπνέεις, νιώθεις σαν να μικραίνουν οι έννοιες και να ανοίγει μπροστά σου ένας αόρατος ορίζοντας. Η θάλασσα μας θυμίζει πως όλα βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση, όπως τα κύματα που δεν σταματούν να γεννιούνται και να χάνονται. Η μυρωδιά της μοιάζει να ψιθυρίζει ότι ο χρόνος περνά, όμως τίποτα δεν χάνεται πραγματικά, απλά μεταμορφώνεται. Μέσα στην αλμύρα της υπάρχει κάτι από ελευθερία, αλλά και μια γλυκιά μελαγχολία για όσα φεύγουν. Ίσως γι' αυτό πολλοί άνθρωποι στέκονται μπροστά της σιωπηλοί, σαν να περιμένουν μια απάντηση που δεν έρχεται ποτέ ολοκληρωμένη. Η θάλασσα μας θυμίζει πόσο μικροί είμαστε απέναντι στο άπειρο, αλλά και πόσο μπορούμε να νιώσουμε. Έτσι η μυρωδιά της δεν μένει μόνο στη μνήμη, αλλά γίνεται μια μορφή, μια αφορμή για σκέψη. Ευκαιρία λοιπόν αυτές τις μέρες, ανοίγει ο καιρός για μια βόλτα κοντά στη θάλασσα.

Οι περισσότερες μετακινήσεις μας έχουν ένα συγκεκριμένο προορισμό και μία αυστηρή προθεσμία. Τι θα γινόταν όμως αν βγαίναμε από το σπίτι απλώς για να περπατήσουμε, αφήνοντας τα πόδια μας να μας οδηγήσουν? Ο περιπατητής, λένε οι Γάλλοι, είναι εκείνος που ανακαλύπτει τη μαγεία της πόλης στις λεπτομέρειες των δρόμων. Μία ανθοστόλιστη αυλή, μια παράξενη επιγραφή, το πρόσωπο ενός περαστικού. Χωρίς το άγχος του χρόνου, οι αισθήσεις μας οξύνονται και ο κόσμος αποκαλύπτεται ξανά από την αρχή. Είναι ένας τρόπος να διεκδικήσουμε ξανά το χώρο και το χρόνο μας. Περπατήστε λοιπόν, αν έχετε έτσι τη διάθεση απόψε, χωρίς χάρτη, χωρίς προορισμό. Ίσως βρείτε κάτι που δεν ξέρατε ότι ψάχνατε.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι βρε,
10: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το

0: Cookies. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Radio Crete, ο δικός σας σταθμός.
2: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Όταν οι πολλοί ήχοι της ημέρας καταλαγιάζουν, η πόλη αποκτά μια διαφορετική νυχτερινή μουσική. Το μακρινό βουητό ενός αυτοκινήτου, το θρόισμα των φίλων στο πάρκο, ο ήχος των βημάτων στο πεζοδρόμιο. Αυτή η αστική συμφωνία έχει ένα δικό της σχεδόν υπνοτιστικό ρυθμό που λιγάκι μας ηρεμεί. Αν σταθούμε να την ακούσουμε, θα νιώσουμε τον παλμό χιλιάδων ανθρώπων που αναπνέουν κάτω από την ίδια στέγη. Και αυτό είναι μια υπενθύμηση πως δεν είμαστε ποτέ εντελώς μόνοι. Η νύχτα έχει τον τρόπο να μετατρέπει το θόρυβο σε μελωδία και την ένταση σε στοχασμό.

Για πολλούς ο πρωινός καφές είναι απλώς μία δόση ενέργειας, αλλά μπορεί να γίνει για λίγο μία ιερή στιγμή σύνδεσης με τον εαυτό μας. Ξέρετε, αυτά δεν τα παρατηρούμε, τα κάνουμε έτσι πολύ μηχανικά, αλλά η ζεστασιά της κούπας στα χέρια μας, ο ατμός που ανεβαίνει, αυτή η πλούσια μυρωδιά που γεμίζει το δωμάτιο, είναι εκείνα τα λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει αυτή η οχλαγωγία της ημέρας και του κόσμου, όπου μπορούμε να ορίσουμε τις προθέσεις μας για τη μέρα. Αυτή η μικρή καθημερινή ιεροτελεστία μας γιώνει και μας προετοιμάζει για το ταξίδι που ακολουθεί. Και δεν είναι μόνο το ρόφημα, είναι αυτή η παύση που επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Μάθετε λοιπόν να απολαμβάνετε αυτές τις μικρές στιγμές της απόλυτης παρουσίας.

Στην εποχή των ακαριαίων μηνυμάτων, το να γράφεις ή να λαμβάνεις ένα γράμμα μοιάζει με μία πράξη από άλλο αιώνα. Υπάρχει όμως κάτι μαγικό στο γραφικό χαρακτήρα, στην υφή του χαρτιού και στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την παράδοση. Ένα γράμμα απαιτεί σκέψη, αφοσίωση, αλλά και την επιθυμία να μοιραστείς ένα κομμάτι του εαυτού σου. Είναι ένα χειροπιαστό ίχνος αγάπης ή φιλίας που μένει αναλύωτο στο χρόνο. Όταν διαβάζουμε ένα γράμμα, ακούμε τη φωνή του άλλου μέσα από τις λέξεις του. Ας μην αφήσουμε αυτή την τέχνη της επικοινωνίας να χαθεί εντελώς. Έτσι κάνω εγώ τώρα τις σκέψεις μου.

Η άνοιξη είναι η εποχή της αναγέννησης και της ελπίδας. Μετά το κρύο και το χειμώνα, η φύση ξυπνά σιγά σιγά και γεμίζει χρώματα και αρώματα. Τα δέντρα ανθίζουν, τα λουλούδια απλώνονται, ο ήλιος γίνεται πιο ζεστός, πιο φωτεινός και οι άνθρωποι φυσικά αισθάνονται περισσότερη αισιοδοξία, σαν να αφήνουν πίσω τους κάθε σκοτεινή σκέψη. Και τι μας κάνει όλο αυτό? Η άνοιξη μας θυμίζει πως τίποτα στη ζωή δεν μένει στάσιμο και πως κάθε τέλος μπορεί να γίνει μια νέα αρχή. Ο αέρας γεμίζει με το κελάιδισμα των πουλιών και τη μυρωδιά της γης που ζωντανεύει. Μέσα σε αυτή την εποχή, ο άνθρωπος νιώθει λίγο πιο κοντά στη φύση αλλά και στον εαυτό του. Η άνοιξη δεν αλλάζει μόνο το τοπίο γύρω μας, αλλά και τη διάθεσή μας. Είναι μία υπενθύμηση ότι η ζωή συνεχίζει πάντα να ανθίζει, ακόμα και μετά από τις πιο δύσκολες στιγμές.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί στην Κρήτη με την αστυνομία να προχωρά στην εξάρθρωση πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται σε διακίνηση κοκαίνης, κατοχή οπλισμού και οικονομικές απάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε δομή που παρέπεμπε σε οικογενειακή μαφία. Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη διάρκεια της τοποθέτησής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να συνενέσει τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο, σεβόμενη τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ως άμεσο μέτρο αποσυμφόρησης, ο Περιφερειάρχης αποκάλυψε ότι μέσα στον Ιούνιο δρομολογείται η ενοικίαση πλοίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη απευθείας στην υπηρετική χώρα. Ασπίδα κοινωνικής προστασίας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας επιχειρεί να διαμορφώσει ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από σχετικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Κλειστό και από τις δύο εισόδους του θα παραμείνει αύριο Παρασκευή το φαράγγι της Αμαριάς υπό το φόβο ακραίων βροχοπτώσεων. Ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος.

0: Όμως το Ιράν, συγκεκριμένα η κυβέρνηση του κ. Στάρμερ, αποφάσισε να εξαιρέσει τα καύσιμα αεροσκαφών και τον ντίζελ από τις απαγορεύσεις εισαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων που παράγονται από ρωσικό αργό. Επί της ουσίας, η Βρετανία θα εισάγει στο εξής ρωσικά καύσιμα, αρκεί αυτά να έχουν διελιστεί στην Ινδία ή σε άλλες τρίτες χώρες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Φύγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Το παράθυρο είναι το κάδρο μας προς τον κόσμο, ένας τρόπος να είμαστε μέσα και ταυτόχρονα έξω. Το να παρατηρείς τη ζωή να κυλά στο δρόμο από την ασφάλεια του σπιτιού σου είναι μια πράξη διαλογισμού, θα έλεγα. Βλέπουμε ιστορίες να ξετυλίγονται μπροστά μας. Ένα ζευγάρι που περπατάει χέρι-χέρι ή που μπορεί να μαλώνει, δεν ξέρω. Ένα παιδί που τρέχει, έναν ηλικιωμένο που σκέφτεται. Γινόμαστε λοιπόν θεατές της ανθρώπινης κωμωδίας και δράματος, νιώθοντας

μέλη μιας μεγαλύτερης εικόνας. Αυτό το χάζι δεν είναι χαμένος χρόνος, αλλά είναι μία μικρή άσκηση ενσυναίσθησης. Ο κόσμος είναι μία συνεχής παράσταση και το παράθυρό μας είναι η καλύτερη θέση.

Ένα δωμάτιο γεμάτο βιβλία είναι ένας χώρος που περιέχει χιλιάδες ζωές, μέρη, ιδέες. Η μυρωδιά αυτή του χαρτιού και η σιωπή που επικρατεί ανάμεσα στα ράφια μας προσφέρουν μια μοναδική αίσθηση ασφάλειας. Κάθε βιβλίο είναι μια πόρτα που μας επιτρέπει να δραπετεύσουμε από την πραγματικότητα ή να την καταλάβουμε καλύτερα. Η ανάγνωση είναι ένας διάλογος με ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίσαμε ποτέ, αλλά μας μοιάζουν στις σκέψεις. Σε μια βιβλιοθήκη ο χρόνος σταματά και η γνώση γίνεται το σπίτι μας. Ακόμα και αν δεν διαβάζουμε, η παρουσία των βιβλίων μας θυμίζει το μεγαλείο του ανθρώπινου πνεύματος.

Υπάρχει κάτι βαθιά ατμοσφαιρικό στον τρόπο που τρεμοπαίζει η φλόγα ενός κεριού μέσα στο σκοτάδι. Το φως του είναι ζεστό, οργανικό και δημιουργεί αμέσως μία αίσθηση οικειότητας και ηρεμίας. Καταργεί αυτές τις σκληρές γωνίες του χώρου και τις σκέψεις μας, κάνοντας τα πάντα να φαίνονται πιο όμορφα. Είναι μια υπενθύμηση των χρόνων που η φωτιά ήταν το κέντρο της ανθρώπινης σύναξης. Ανάβοντας λοιπόν ένα κερί, δημιουργούμε ένα ιερό χώρο μέσα στην καθημερινότητα. Και τι μας κάνει αυτό? Μας καλεί να χαμηλώσουμε τη φωνή μας και να ακούσουμε την καρδιά μας και τις σκέψεις μας.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Τα χέρια μας είναι τα εργαλεία με τα οποία δίνουμε σχήμα στον κόσμο αλλά και στην αγάπη μας. Τα χέρια ενός τεχνίτη, τα απαλά χέρια μιας μητέρας, τα χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο. Όλα αυτά τα χέρια κουβαλούν πάνω τους τα σημάδια της προσπάθειας και της φροντίδας, αποτελώντας έναν χάρτη της προσφοράς μας. Η χειρονακτική εργασία έχει μια δική της αξιοπρέπεια και ομορφιά που συχνά υποτιμάμε. Είναι η σύνδεσή μας με την ύλη και η απόδειξη της δημιουργικότητάς μας. Παρατηρήστε λοιπόν και εσείς τα χέρια σας σήμερα και σκεφτείτε πόσα πράγματα έχουν χτίσει, πόσους ανθρώπους έχουν αγκαλιάσει και τι τελικά έχουν προσφέρει.

Κωνσταντίνου και Ελένης, λοιπόν, σήμερα να ευχηθώ ξανά χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Η ονομαστική εορτή είναι μια ξεχωριστή μέρα, γεμάτη χαρά, γεμάτη αγάπη, ευχές. Και στην ελληνική παράδοση η γιορτή του ονόματος έχει μεγάλη σημασία, γιατί συνδέεται με τον Άγιο που προστατεύει κάθε άνθρωπο. Αυτή λοιπόν τη μέρα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί εκφράζουν την αγάπη, την εκτίμησή τους με ευχές και μικρές έτσι πράξεις καλοσύνης. Τα σπίτια γεμίζουν χαμόγελα, συζητήσεις, όμορφες στιγμές που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Η γιορτή λοιπόν δεν είναι μόνο μια κοινωνική συνήθεια, αλλά και μια ευκαιρία να θυμηθούμε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων. Μέσα από αυτή τη μέρα ανανεώνονται δεσμοί φιλίας και οικογένειες. Παράλληλα, η ονομαστική εορτή μας θυμίζει την αξία της παράδοσης που περνά από γενιά σε γενιά. Κάθε ευχή κρύβει μέσα της σεβασμό, αγάπη και ειλικρινές ενδιαφέρον. Γι' αυτό η ονομαστική εορτή παραμένει μία από τις πιο ζεστές και αγαπημένες στιγμές της καθημερινής ζωής.

Υπάρχει ένας ήχος που μπορεί να μας ηρεμήσει περισσότερο από οποιαδήποτε μελωδία. Και αυτός ο ήχος είναι η χρειά της φωνής ενός ανθρώπου που αγαπάμε. Η φωνή κουβαλάει συναισθήματα, κουβαλάει ιστορίες και μια μοναδική δόνηση που μας κάνει να νιώθουμε στο σπίτι μας, λες και είμαστε. Ακόμα και οι πιο απλές λέξεις αποκτούν άλλο βάρος όταν υποθούν από το σωστό πρόσωπο. Είναι η μουσική της σύνδεσης που μας κρατά ζεστούς στις κρύες μέρες της μοναξιάς. Το να ακούμε τον άλλον είναι μια πράξη παρουσίας και το να μας ακούνε είναι μια πράξη επιβεβαίωσης. Μη θεωρείτε δεδομένο το ότι μπορείτε και ακούτε αυτό τον ήχο από τα λόγια των αγαπημένων σας. Είναι ο ήχος της ζωής σας. Μην το ξεχνάτε αυτό.

Το βράδυ, όταν το πρώτο αστέρι εμφανίζεται στον ουρανό, είναι έτσι μια στιγμή μαγείας που συχνά χάνουμε μέσα στα φώτα της πόλης. Είναι το πρώτο σημάδι ότι το σύμπαν είναι εκεί, απέραντο και γεμάτο μυστικά, πέρα από τη μικρή μας καθημερινότητα. Αυτό λοιπόν το μικρό φωτάκι μας θυμίζει πόσο μικρή και ταυτόχρονα πόσο σημαντικοί είμαστε μέσα στη δημιουργία. Η παρατήρηση των άστρων μας χαρίζει μια αίσθηση προοπτικής και δέους ταυτόχρονα. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε για το άπειρο και να ονειρευόμαστε το ακατόρθωτο. Κοιτάξτε ψηλά απόψε, το πρώτο άστρο είναι εκεί για να σας θυμίσει να συνεχίζετε να ελπίζετε.

Η απόψινή μας περιπλάνηση στις ομορφιές της καθημερινότητας φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω αυτές οι δύο ώρες να σας ενέπνευσαν να δείτε λίγη περισσότερη ποίηση στις στιγμές που έρχονται. Αύριο λοιπόν, καθώς θα πίνετε τον καφέ σας ή θα περπατάτε στο δρόμο, προσπαθήστε να βρείτε ένα μικρό θαύμα που δεν είχατε προσέξει ποτέ πριν. Η ζωή είναι γεμάτη ομορφιά, αρκεί να έχουμε την υπομονή να την περιμένουμε και την καρδιά για να την αναγνωρίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και απόψε. Ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά. Χρόνια πολλά να ευχηθώ ξανά στην Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Και απόψε σας αφήνω με τα λόγια του Μίλαν Κούντερα. Οι φίλοι είναι ο καθρέφτης μας, η μνήμη μας. Το μόνο που απαιτούμε από αυτούς είναι να γυαλίζουν κάπου κάπου τον καθρέφτη για να μπορούμε να κοιταζόμαστε μέσα. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας συγκλημάτων για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες δραστηριότητες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες, τις οποίες επόπτευε η δίωξη ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί κατά τις ίδιες πληροφορίες περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, κοκαίνη, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας και από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και συγκεκριμένα η εμπλοκή κτηνοτρόφου που φέρεται ότι αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Αλλάζουμε θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στα Χανιά μετά τον εντοπισμό ανθρώπινου σκελετού σε προχωρισμένη σύψη το μεσημέρι σε δύσβατη και απόκριμνη περιοχή στο Τζιτζιφέ από Κορώνου. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη που ειδοποίησε αμέσως στις αρχές. Στο σημείο έστησαν μεγάλη επιχείρηση δυνάμεις της αστυνομίας, η πυροσβεστική Βρυσών για την ανάσυρση της σωρού, καθώς και ιατροδικαστής. Λόγω της κατάστασης του σκελετού, η οπτική ταυτοποίηση στάθηκε αδύνατη, με αποτέλεσμα το DNA να αποτελεί το κλειδί για τη λύση του μυστηρίου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η σωρός να ανήκει στον 33χρονο ειδικό.

0: εξειδικευόμενο γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στις 7 του περασμένου Δεκέμβρη. Ισορός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Την ίδια ώρα, όλοι οι τοπικοί φορείς ζητούν να αποκλειστεί οποιαδήποτε χωροθέτηση κοντά στον αστικό ιστό και να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η Περιφέρεια δεν πρόκειται να συνενέσει τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο, σεβόμενη τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ως άμεσο μέτρο αποσυμφόρησης, ο Περιφερειάρχης αποκάλυψε ότι μέσα στον Ιούνιο δρομολογείται η ενοικίαση πλοίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη απευθείας στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο μεταξύ, με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη συναντήθηκε σήμερα ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς δεν ανταποκρίθηκαν στη συνάντηση οι υπόλοιποι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ούτε και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Όπως έγινε γνωστό, τις επόμενες ημέρες για το φλέγον αυτό θέμα θα γίνει νέα τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Σαρωτικές τροποποιήσει όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι βασικότερες αλλαγές προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή, με κατάργηση του δευτέρου γύρου εκλογών και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραπατζή, με αφορμή τη ειδικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο το πρωί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε και επισήμως απόψε την ίδρυση του νέου πολιτικού της φορέα με το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η εκδήλωση, η οποία κατέκλυσε πλήθος κόσμου, σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της Πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέν των Δυστυχημάτων Τεμπών στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η κυρία Καριστιανού παρουσίαζε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της έδωσε έμφαση στα ζητήματα της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας των πολιτικών προσώπων και της προστασίας των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε και άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, αυτοτόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, όπου περιοδεύει σήμερα. Κλειστό και από τις δύο εισόδους του θα παραμείνει αύριο Παρασκευή 22 του μήνα το Φαράγγι της Σαμαριάς, υπό το φόβο ακραίων βροχοπτώσεων και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ρήγμα στο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας προκάλεσε η ευνηδιαστική απόφαση της Βρετανίας να άρει μέρος των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν. Ειδικότερα, η κυβέρνηση Στάρμερ αποφάσισε να εξαιρέσει τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ από τις απαγορεύσεις αγωγής πετρελαϊκών προϊόντων που παράγονται από ρωσικό αργό. Επί της ουσίας, η Βρετανία στο εξής: θα εισάγει ρωσικά καύσιμα, αρκεί αυτά να έχουν δηληστεί στην Ινδία ή σε άλλες τρίτες χώρες. Τραγωδία στο Μαρόκο: 11 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια ενός τετράωρου φουκτηρίου στην πόλη της Φεζ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων ανατολικά του Ραμπάτ. Σύμφωνα με τις αρχές, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν οι άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Στις αθλητικές ειδήσεις, αρχίζει αύριο στην Αθήνα το Final Four της Ευρωλίγκας με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ στις 6 και Ρεάλ Μαδρίτη Βαλένθια στις 9. Απόψε ολοκληρώθηκαν τα play-out της Super League. Στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Αρχικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην νότια χώρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Χρήστα, we found an ATM.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Ερχόμαστε και μπαίνουμε πολύ κομψά στο χώρο σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Χώρος επιλογής, το σπίτι σας, καθοδόν με τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή χώρος εργασίας. Με θεματικές εκπομπές κινούμαστε και γινόμαστε μία όμορφη παρέα, προβληματίζοντάς σας ευχάριστα με κουβεντούλα. 21 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, του Πρώτου, του Μεγάλου και βέβαια της μητέρας του Ελένης. Μια μεγάλη εορτή. Σήμερα γιορτάσαν και εξακολουθούν να εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε αυτό το πολύ, τα δύο πολύ όμορφα ονόματα. Να έχετε την υγειά σας και να ζείτε πολλές στιγμές ζωής.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, σας έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε με θεματικές εκπομπές. Απόψε όμως θα αφήσουμε τα πολλά λόγια και θα κάνουμε πρωταγωνιστή τη μουσική. Θα προσπαθήσουμε να σας ανεβάσουμε τη διάθεση, τουλάχιστον από το δικό μας το μετερίζει, να αφήσουμε τους προβληματισμούς στην άκρη και να κάνουμε κοινό παρανομαστή την καλή διάθεση που θα μας φέρουν οι ήχοι και οι στίχοι.

Κωνσταντίνου και Ελένης, μια μεγάλη εορτή για την εκκλησία μας. Ένα από τα πολύ σύχναστα ονόματα, το Κωνσταντίνος, ο Κώστας και η Ελένη.

Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η μουσική έχει αποδείξει ότι είναι μια θεραπεία για το σώμα μας, για την ψυχή μας. Κάποια είδη μουσικής μας φτιάχνουν τη διάθεση και μάλιστα σύμφωνα με έρευνες μπορούν να τη βελτιώσουν έως και 25%. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς απόψε.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που φέρουν την ονομαστική τους εορτή. Σχεδόν όλη η Ελλάδα, σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας Κώστας ή μία Ελένη. Είναι από τα πολυσύχναστα και αγαπημένα ονόματα. Εμείς φροντίζουμε απόψε με καλή διάθεση και με ανάλογη μουσική να γιορτάσουμε μαζί σας.

Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Από το κομμάτι της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης έως και τα μεσάνυχτα με τις ιστορίες της νύχτας.

Ραδιοκρίτη για την ψυχαγωγία σας, βέβαια, ραδιοκρίτη και για την ενημέρωσή σας μέσα από το πόρταλ του σταθμού, το e-crete.gr. Έχετε τη δυνατότητα και να ακούσετε τα αγαπημένα σας ραδιόφωνο στο μουσικό του τμήμα, αλλά πρωτίστως να ενημερωθείτε, να ξεναγηθείτε σε πάρα πολλές μορφές ειδήσεων που αφορούν την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια όλο τον κόσμο.

Η Ελένη του Μάη. Πόσα τραγούδια, πόση στιχουργοί εμπνεύστηκαν και αφιέρωσαν τίτλους και στίχους για το συγκεκριμένο όνομα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά για ακόμα μία φορά στους εορτάζοντες που έχουν εμπιστευτεί τη διασκέδασή τους στο αγαπημένο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Ράδιο Κρήτη.

Διαφορετικές ιστορίες της νύχτας απόψε. Σας έχουμε συνηθίσει με θεματικές εκπομπές, με μικρές κουβεντούλες που μοιραζόμαστε. Απόψε όμως κάναμε πρωταγωνιστή τη μουσική. Με λιγότερα λόγια και με αυξημένη διάθεση αλλά και ανεβασμένους ρυθμούς, κινηθήκαμε κοντά σας για περίπου 2 ώρες. Ο Αντώνης Γεναράκης ήταν στο μικρόφωνο και βέβαια στην επιλογή των τραγουδιών που συντρόφευσαν το διάβα μας. Χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά στον Κώστα και στην Ελένη και βέβαια χρόνια πολλά και σε εμάς, αν μας επιτρέπετε. Καθότι σε λίγα λεπτά, αλλάζοντας ημέρα, το Ράδιο Κρήτη έχει γενέθλια. Με τη δική σας τη στήριξη, συντροφεύοντάς σας στην καθημερινότητά σας, ό,τι τουλάχιστον έχει να κάνει με την ενημέρωση και βέβαια από το δικό μας το κομμάτι του μουσικού τμήματος σε ό,τι έχει να κάνει και με την ψυχαγωγία. Το Ράδιο Κρήτη, φίλοι μου, που από την πρώτη μέρα των εκπομπών του διακρίθηκε για την αντικειμενικότητά του και την εγκυρότητά του, την ποιότητά του και βέβαια την ανεξαρτησία του. Στοιχεία τα οποία λειτουργεί έως και σήμερα και τα οποία το καθιέρωσαν πρώτο στην προτίμηση της κοινής γνώμης και βέβαια στην ακροματικότητα. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εμάς, σε όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους του Ράδιο Κρήτη, στη διεύθυνση πρωτίστως, αλλά και σε εσάς που το στηρίζετε και είμαστε σε αυτή την αμφίδρομη σχέση εδώ και 3 δεκαετίες, μια μεγάλη οικογένεια. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: εκεί.
1: Η ώρα είναι μία. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 2. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια. Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 3. Μαΐου 1989. 22 Μαΐου 2026. 37 χρόνια Ράδιο Κρήτη 101,5. Και συνεχίζουμε. Ράδιο Κρήτη 101,5.